0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την έφερε τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά του αν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία. Να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: «Μπαμπά, έχω την Γκάμπη». Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλ τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και άρα ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί ναι, να μην θέλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Στα πλαίσια των καλών νέων, έτσι διάβασα μια ωραία ιστορία με μια γυναίκα η οποία κατά λάθος, έχουμε διαβάσει πολλές ανάλογες ιστορίες χωρίς αίσιο αποτέλεσμα. Πέταξε λοιπόν μια γυναίκα κατά λάθος στα σκουπίδια έναν φάκελο στη Νέα Υόρκη με 5.000 δολάρια στο Long Island, το οποίο ήταν η δόση,
2: δόση στεγαστικού.
1: Έχεις πάει στο Long Island?
2: Βεβαίως.
1: Πήγες στη Νέα Υόρκη και εγώ έχω πάει δύο φορές στο Long Island, δεν πήγα. Πήγες
2: στο Long Island.
1: Πήγες να δεις το Luna Park αυτό το γνωστό που έχει εκεί?
2: Όχι, όχι, έμεινα στο Long Island. Γιατί...
1: Τώρα μου ανοίγεις, ναι,
2: γιατί θα σου πω.
1: Με ένα σου σχόλιο μου ανοίγει 10 ερωτήσεις.
2: Γιατί η μαμά του φίλου της φίλης μου ήταν από το Long Island. Και πήγαμε και μείναμε εκεί.
1: Α,
2: είναι αυτό το κλασικό. Αυτό το κλασικό με τα γκαζόνια.
1: Ναι, ναι.
2: Και κάποια σημαίες βέβαια με τον Τραμπ εκεί πέρα και την Αμερικάνικη σημαία. Αλλά θέλω να σου πω που έπρεπε να πάρεις αυτοκίνητο για το σούπερ μάρκετ. Αλλά αυτά ρε παιδί μου με τα γκαζόνια που τα έχουν οι Αμερικάνοι εκεί και τα απλά τα κουρεύουν και κάθε Κυριακή κάνουν μπαρμπέκιου και μου άρεσε πολύ. Για πες.
1: Πέταξε λοιπόν ένα φάκελο με 5.000 δολάρια μέσα που ήταν για το στεγαστικό της δάνειο στα σκουπίδια. Όπως καταλαβαίνεις, όταν αντιλήφθηκε το λάθος της, τα χάσε.
2: Βέβαια.
1: Ζήτησε βοήθεια από τους εργαζόμενους εκεί, τους υπαλλήλους καθαριότητας, οι οποίοι δεν δίστασαν γιατί συνήθως δεν βρίσκεται άκρη. Τα σκουπίδια, καταλαβαίνεις, μπλέκονται μεταξύ τους.
2: Βέβαια.
1: Σε σωρούς κτλ. Και όμως κάθισαν και ψάξανε μέσα σε ψωρούς απορριμμάτων.
2: Και τα βρήκανε.
1: Και κατάφεραν και βρήκαν τον άθικτο φάκελο με 5.000 δολάρια. Τα οποία τις τα επέστρεψαν βεβαίως και δεν δέχτηκαν και καμία αμοιβή για την πράξη τους. Απλά χαμογέλασαν, παρέδωσαν το φάκελο και αποχώρησαν θεωρώντας πως η μεγαλύτερη ανταμοιβή ήταν ότι κατάφεραν να τη βοηθήσουν.
2: Ρε παιδί.
1: Ωραίο. Βέβαια τα εύρετρα είναι 10% να το πω αυτό.
2: Δεν έχει
1: τα νόμιμα, έτσι. Τα... Όχι, να το πω απλώ να το.
2: Δεν έχει σημασία.
1: Όχι, δεν είπα ότι έχει σημασία. Δεν...
2: Να σου πω κάτι. Όταν οι άνθρωποι 10%. Σκεφτόμαστε λιγάκι το διπλανό μας και κάνουμε το κάτι της, είναι τόσο όμορφος ο κόσμος.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Να σου πω λοιπόν την ιστορία για αυτόν τον καθηγητή. Πώς γύρισε boomerang, διότι οι φοιτητές μέσω TikTok βίντεο προειδοποιούσαν τους συμφοιτητές τους ότι κυκλοφορεί αυτή η μέθοδος και πολύ πολύ προσοχή στις εργασίες σας. Ποια είναι η μέθοδος, θα την πω αμέσως τώρα. Ο καθηγητής είδε τα βίντεο, εμπνεύστηκε, έστειλε λοιπόν την εργασία που έπρεπε να κάνουν οι φοιτητές του για τη βιομηχανική επανάσταση.
2: Μάλιστα.
1: Σε ένα email.
2: Okay.
1: Μέσα σε αυτό το email είχε βάλει μία με λευκά γράμματα μία πρόταση που δεν ήταν εμφανής στους ανθρώπους που διάβασαν το email.
2: Με γυμνό μάτι δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Ότι κάπου μέσα στην εργασία πρέπει να συμπεριλάβεται τη λέξη Μαδαγασκάρι με τρόπο που να μην έχει κανένα νόημα. Έτσι.
2: Okay.
1: Έγραφαν τα λευκά γράμματα που δεν φαινόντουσαν με γυμνό μάτι στους φοιτητές. Αυτοί λοιπόν περισσότεροι, 35 φοιτητές του, οι 32 από τους 35 πήραν το κείμενο αυτούσιο, κάναν control α, δηλαδή το επέλεξαν όλο, το βάλαν στο chat GPT.
2: Μάλιστα.
1: Το οποίο ναι μεν διάβασε την εργασία όπως την είχε γράψει κανονικά και διάβασαν και φοιτητές, αλλά το chat GPT διάβασε και τα λευκά γράμματα. Που
2: και
1: δεν
2: την εντολή.
1: Και την εντολή λοιπόν για τη Μαδαγασκάρη. Και όχι μόνο ότι βάλανε και πήρανε την εργασία έτοιμη από το chat GPT, από την τεχνητή νοημοσύνη, δεν έλεξαν καν την εργασία, διότι την έστειλαν αυτούσια πίσω ως απάντηση.
2: Μας λέει τώρα, μα είναι να αποκάθω να διαλέξω και το chat GPT.
1: 32 λοιπόν από τους 35 φοιτητές έκλεψαν με AI, διότι ο καθηγητής διάβασε τις εργασίες όπου μέσα είχαν τη λέξη Μαδαγασκάρι που δεν είχαν τσεκάρει οι φοιτητές, ακριβώς με άσχετο τρόπο. Και έτσι είδε ότι 32 από τους 35 έκλεψαν, θεωρείται και οι υπόλοιποι 3 έκλεψαν. Απλώς μπορεί να τσέκαραν την απάντηση και να έσβησαν την λέξη Μαδαγασκάρι.
2: Καλά τώρα, εντάξει, γιατί αυτοί οι 3 μπορεί όμως να μην έκλεψαν, ρε φίλε.
1: Κάπου λέει μέσα στην εργασία έχει προτάσεις όπως για τη βιομηχανική επανάσταση, ξαναλέω. Το μοβ ποδήλατο της Μαδαγασκάρης ψιθυρίζει στο ταβάνι, γιατί έλεγε να βάλουν τη λέξη Μαδαγασκάρη με τρόπο που να μην βγάζει κανένα νόημα. Η Μαδαγασκάρη φόρεσε μία φρυγανιέρα σε αγώνα μπάσκετ.
2: Αυτό είναι και πολύ, πώς το λένε, πολύ ChatGPT. Εντάξει, καλώς μαθαίνεις το ChatGPT, αλλά ξέρεις πολύ περιορισμένη. Θα μου πεις, εντάξει, να σου πω κάτι εγώ, αν ήμουν κανονικά τους άλλους 3 θα τους έδινα αριστείο. Μπορεί και να μην αντέγραψαν οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορεί να κάνει και τίποτε άλλο, αφού η απάντηση δεν έχει μέσα την λέξη Μαδαγασκάρη.
2: Ναι, θέλω να πω και χάλια να ήταν η εργασία των άλλων τριών. Θα τους έλεγες, βάλε και ένα βαθμό παραπάνω, μόνο και μόνο γιατί δεν μπήκαν σε αυτή τη λογική.
1: Και την πάτησα.
2: Το περίμενε ο καθηγητής ότι ήταν 35.
1: Όχι, περίμενε ότι θα είναι, είπε ο ίδιος ότι περίμενε ότι θα είναι περίπου 10, ίσως και λιγότεροι. Όχι 32 στους 35.
2: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται με αυτή την ιστορία με το ChatGPT. Είναι τρελό, δηλαδή πια. Τέλος πάντων, μη τι άλλο στις δικές μας εποχές, παρόλο που θα ακουστώ τώρα σαν γιαγιακά, δεν με νοιάζει και καθόλου. Ρε παιδί μου, λίγο. Διαβάζαμε. Διαβάζαμε, δηλαδή κάναμε καμία σύνθεση. Κάτι θα έκανε. Τώρα πια δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα. Ειδικά μέσα στον εκπαιδευτικό κλάδο, ότι αυτό που σου φέρνει ο άλλος
1: ναι.
2: το έχει ετοιμάσει από το σπίτι του, ότι είναι δικό του προϊόν ή όχι. Εδώ mail τώρα κάθομαστε και γράφουμε και. Ξέρεις, λες, να το βάλω στο τσέπι.
1: Ναι, να το διορθώσει λίγο, να το φτιάξει, να το σουλουπώσει λίγο, να το συμμαζέψει. Mail μεταξύ μας, όχι mail εταιρικό.
2: Καλά τα δικά. Όχι, εμένα ευτυχώς τουλάχιστον οι άνθρωποι που συνεργάζονται μαζί μου θα λένε ότι τα αποκλείται.
1: Ναι, το βάλεις. Ή εκτός αν έδωσε εντολή στο chat GPT, κάντο λίγο έτσι να φαίνεται ότι δεν πολύ ασχολήθηκα.
2: Είναι πολύ λίγες λέξεις. Καμία σχέση με αυτό που λέμε με την επίσημη γλώσσα των mail. Οπότε λες αποκλείεται. Άλλαξε πρόγραμμα, κοπέλα μου. Σταμάτα να παίρνεις αυτό το δωρεάν και βάλε πλήρωσε κάτι.
1: Είπε η γυναίκα η οποία κάθε πρωί 7 παρα 5 φέρνει το λέξο ελληνογρεκόραμα.
2: Ναι.
1: Στο Easy Breakfast.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10.

0: τα λουλούδια. Ορίστε, το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό, α πούμε, μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μα γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκε.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σα ακούω κιόλα και σα μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσε χθε, πε Easy 97,2. Οι μεγαλύτερε επιτυχίε όλων των εποχών.
5: Πάτρα 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
2: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Ξύπνα με χαμόγελο. The best it's ever. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy.

0: Η Σία με το Σανταλίερ, ο Άντριου Ντόναλτς με το Μισελ, λίγα λεπτά μετά τις 6.30 πρωινό Παρασκευής 31 Ιουλίου. Καλημέρα σας και καλό καλοκαίρι και φιλιά πολλά, τα λέμε το Σεπτέμβρη. Εντάξει. Εντάξει. Τελευταία μέρα που γέλω.
1: Τελευταία ημέρα, φίλοι και φίλες, αγαπημένοι και αγαπημένες. Εντάξει. Θα επιζήσετε, θα επιβιώσετε και εμείς το ίδιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εντάξει, χρειάζεται το διακοπές. Φέτος πάντως ο περισσότερος κόσμος, δηλαδή από τον γκάλο που κάνει, νοούν τις διακοπές ως εξής. Να πάνε κάπου και να μην χρειάζεται να κάνουν τίποτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή γενικά να μην κάνω τίποτα ακόμη και αν είμαι εδώ. Δηλαδή, ένα break από την καθημερινότητα. Γιατί
1: ακριβώς.
0: Πιο μεγάλη είναι η προσμονή των διακοπών παρά οι διακοπές αυτές καθεαυτές. Που μπορεί να πας, μπορεί να μην πας, μπορεί να περάσεις καλά, μπορεί να έχεις κανονίσει τις τέλειες διακοπές και να πάνε όλα στραφά. Η προσμονή είναι δηλαδή.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι,
0: όπως
1: ναι,
0: και
1: ναι,
0: με το
1: ναι.
0: παιχνίδι αυτό το τυχερό με τους πέντε αριθμούς και τον έναν. Έτσι. Δηλαδή, τα όνειρα που κάνω πριν το κερδίσω. Άμα ναι. το κερδίσω μετά μπορεί να μην χαρώ τόσο όσο.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι. Επίσης, θα σου πω για μένα, εγώ διακοπές ορίζω την περίοδο που δεν με ενδιαφέρει τι ώρα θα ξυπνώ.
0: Ναι, ναι, βέβαια. Αυτό εννοείται.
1: Και μόνο αυτό αλλάζει. Θες να σηκώθεις 8, σήκω. Θες να πιεις το πρωινάκι από το πρωινό σου καφέ στις 6, σήκω. Θες να ξυπνήσεις στις 12, ξύπνα όμως.
0: Ναι, ναι, ναι. ναι. Λύνεις ελευθερία, χωρίς ωράριο, ρε παιδί μου. Χωρίς υποχρέωση, συγκεκριμένη ώρα. Αυτό είναι.
1: Βέβαια, εσύ.
0: Άσε εγώ τώρα. Άσε. Εγώ, εντάξει.
1: Άσε το ξυπνητήρι.
0: Τι να κάνεις τώρα.
1: Να σου πω κάτι. Άμα τα ξενυχτάτε όλοι μόνο του ιδιώτη τη, όπως μας ξενυχτάγανε εμάς παλιά στα πανηγύρια που κοιμόμαστε στις καρέκλες πλαστικές, μπορεί να έχετε και μια ελπίδα να μην ξυπνάτε.
0: Ναι, δεν αποκλείεται. Και να σου πω και κάτι. Ακόμη και αν ξυπνάμε το πρωί, δεν είναι το ίδιο ξυπνητήρι 5 και 20. Και η ελπίδα ότι μπορεί να σηκωθώ και 8 και σηκωθώ 7. Και 7 καλά είναι. Και 6,5 καλά είναι.
1: Καλά, δεν ξυπνάω εγώ 6 ώρα το πρωί για να πάω τον κόπρο τότε που τον πηγαίνω. Γιατί τώρα θα φύγουμε για διακοπές. Αλλά πιο πριν δεν ξυπνάγαμε για να την πάω στον εθνικό κήπο. Άλλο τώρα να ξυπνάς για να πάω στον εθνικό κήπο.
0: Και άλλο να ξυπνάω. Λοιπόν, μέχρι τις 10. Εντάξει, ούτε που με νοιάζει πραγματικά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί με πολλή μουσική και βεβαίως πλούσια θεματολογία. Και σήμερα. Μαζί με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη είναι το τελευταίο Easy Breakfast για την σεζόν 2025-2026.

0: Miley Cyrus, Flowers, πρωινό Παρασκευή, 31 Ιουλίου, στο Easy Breakfast, η τελευταία άχρηστη πληροφορία της σεζόν. Παρακαλώ.
1: Και ετοιμαζόμαστε για διακοπές.
0: Ναι.
1: Και πότε ακριβώς υπήρξανε, δηλαδή πότε θεσμοθετήθηκαν οι πρώτες διακοπές με αποδοχές?
0: Έγιναν στις ΗΠΑ.
1: Όχι, όχι, καμία σχέση. Στην Ευρώπη ήταν το 31, που έγινε χαμός. Τέλος πάντων, ήταν μια εποχή που οι άνθρωποι στα εργοστάσια κάνανε μια τρομερή επανάσταση. Κοιμόντουσαν για πάρα πολλές μέρες μέσα στον χώρο των εργοστασίων. Έγινε δηλαδή μια τεράστια γενική συσσωρευμένη σύραξη. Όπου τελικά κατάφεραν να έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες, όπως επίσης και να θεσμοθετηθούν οι διακοπές, δηλαδή με αποδοχές για όλους, ανεξαρτήτου φύλου, ανεξαρτήτου ηλικίας, ανεξαρτήτου βιωτικού επίπεδου.
0: Μάλιστα.
1: Πιο πριν είχαν γίνει κάτι στη Βρετανία, αλλά σπαστά. Αυτές ήταν οι πρώτες το 31. Στην Ελλάδα, λοιπόν, οι πρώτες θεσμοθετημένες διακοπές και άδειες μεταποδοχών καθιερώθηκαν επισήμως το 45 για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Και τη σηματοδότηση, λέει, τη μετάβαση των διακοπών από προνόμιο των λίγων σε δικαίωμα των εργαζομένων.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό το λέω γιατί τώρα μερικές φορές λέμε για εμείς, εντάξει, διακοπές δεδομένου, και υπάρχουν άνθρωποι που οι οποίοι χάσαν τη ζωή τους για τέτοιες ιστορίες και
0: σωστό.
1: Για τέτοια κεκτημένα δικά μας.
0: Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Ευδόκιμος. Είναι η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ, γιατί σαν σήμερα είχε γεννηθεί η J.K. Rowling. Σαν σήμερα το 1801, 31 Ιουλίου, ο Λόρδος Έλγιν μεταφέρει την πρώτη μετόπη από τα μάρμαρα του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Σαν σήμερα το 1856, βασιλικό διάταγμα του Όθωνα απαγορεύει το κάπνισμα στους δημόσιους κλειστούς χώρους. Αιτία της απαγόρευσης τότε, το 1856, αποτέλεσε ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες χώρες που δημιουργούν θεσμικό πλαίσιο για την απαγόρευση του καπνίσματος και από τις τελευταίες που το εφαρμόζει. Σαν σήμερα το 1920, ο Ιωάννης Δραγούμης δολοφονείται στη συμβολή των οδών Βασιλής Σοφίας και Παπαδιαμαντοπούλου στην Αθήνα από άνδρες της προσωπικής φρουράς του Ελευθερίου Βενιζέλου. Σαν σήμερα το 1976, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Κωνσταντίνος Καραμαλής, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, του προτείνει την μόνιμη τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Σαν σήμερα, πολύ αργότερα, το 2012, πάμε στον αθλητισμό. Ο Μάικλ Φέλπς γίνεται ο πολυνίκης των Ολυμπιακών Μεταλλίων, με τα μετάλλια τα οποία κατακτά στο Λονδίνο, 19 Ολυμπιακά μετάλλια καριέρας και 15 εξ αυτών χρυσά. Σαν σήμερα το 2018, η Ριάννα γίνεται η πρώτη Αφροαμερικανή έγχρωμη γυναίκα η οποία εμφανίζεται στο εξώφυλλο της βρετανικής έκδοσης του περιοδικού Vogue. Πέρα από την J.K. Rowling, σήμερα την John Rowling, σήμερα γενέθλια έχει και ο Μίλτος Πασχαλίδης, ενώ σαν σήμερα το 1944 έφυγε από την ζωή ο Αντουάν Ντεσέν Εξυπερίν, ο Γάλλος πιλότος και συγγραφέας του Μικρού Πρίγκιπα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Beyoncé Hello και αμέσως μετά έρχεται το τελευταίο λέξο ελληνοκρεκόραμα για την φετινή σεζόν στο Easy Breakfast.
1: Το οποίο είναι καταπληκτικό, θέλω να πω, έτσι,
0: όπως
1: και ταιριάζει με τις διακοπές.
0: Είναι καλύτερο από το χθες με το glamour.
1: Είναι πιο χρηστικό.
0: Πιο χρηστικό, μάλιστα. Ωραία, υπομονή σε λίγο.

0: Η Τότο στο Easy Breakfast, τελευταίο Easy Breakfast για την φετινή σεζόν και τελευταίο λέξο ελληνογκρεκόραμα για τη φετινή σεζόν.
1: Και τι είναι η γλώσσα αν δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες μας? Είναι μια νεκρή γλώσσα. Γι' αυτό λοιπόν για τελευταία λέξη της χρονιάς επέλεξα κάτι το οποίο μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και στην καθημερινότητά μας και να μας κάνει τη ζωή καλύτερη. Διότι καλοκαίρι, γκρι καμάκι, θα πας εσύ στη Ρόδο τώρα κάτω. Λοιπόν, θέλεις να εντυπωσιάσεις. Δεν έχεις χρόνο όμως, γιατί εκεί που θα δεις το μωράκι να είναι πολύ όμορφο και καλό και θα πρέπει να κάνεις το πέσιμο, καλαδοκεί το άλλο το μωράκι, το κανονικό μωράκι, ναι. Μπορεί να γυρίσεις και με τη μία να σου πει μπαμπά και να σου χαλάσει τη φάση. Οπότε, με το που θα δεις.
0: Την είχα στήσει τόσο ωραία.
1: Ναι, δε, τι, γρήγορα, γρήγορα χρειάζεται. Με το που θα δεις λοιπόν το μωράκι.
0: Το μεγάλο το μωράκι.
1: Το μεγάλο το μωράκι θα εντυπωσιαστεί. Οπό, αμάν, αμάν μωράκι, τι καλή πλόκα μη είσαι εσύ.
0: Καλυπλόκαμη.
1: Καλυπλόκαμη. Με το που θα τη το πει αυτό, όπως καταλαβαίνεις, θα εντυπωσιαστεί.
0: Όχι, ωραία άκρα, τι είναι.
1: Δεν θες. Καλυπλόκαμη. Σκέφτηκες τα άκρα. Χα! Και εδώ έρχεται η υπέροχη ελληνική γλώσσα. Ομηρική έκφραση αυτή λοιπόν. Στην Οδύσσια την συναντάμε τη λέξη καλυπλόκαμος για την νύμφη Καλυψό. Και στην Ιλιάδα για τη θεά Δήμητρα. Είναι από το κάλος, την ομορφιά, και το μπλόκαμο. Πρόσεξε να δεις το. Ο πλόκαμος είναι η τούφα μαλλιών, η πλεξίδα, γιατί έρχεται από το αρχαίο ελληνικό μήνυμα.
0: Μερίμα,
1: πλε, όχι πλεξίδα, από το αρχαίο ελληνικό μήνυμα. Ρήμα πλέκο. Οπότε, στα αρχαία ελληνικά, η πλόκαμος σημαίνει την πλεξούδα των μαλλιών ή την μπούκλα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το μικρό σου μωράκι είναι καλή πλόκαμος, που έχει πολύ μπούκλα.
0: Mm.
1: Οπότε, μετά λοιπόν, κατά το μεσαίωνα και στις ελληνιστικές, στα πιο νεότερα ελληνικά, επειδή ακριβώς η μπούκλα. Είναι ναι. Ξέρεις μακριά, δηλαδή η μέδουσα, ας πούμε, θα ήταν καλή πλόκαμος που είχε αυτά. Το βάλαμε ότι το πλοκάμι είναι
0: κατάλαβα.
1: Το άκρο.
0: Άρα πρέπει να βρω μωράκι με σκουρά μαλλιά.
1: Των θαλάσσιων ζώων. Δεν χρειάζεται, μωρέ, τι θα καταλάβει αυτή. Εσύ
0: θα πεις μας νοιάζει. Ναι. Και αν μου πει τι είναι αυτό, θα της πω είναι τα ωραία μαλλιά, ας πούμε.
1: Ναι, πες ναι. Είναι η πλεξούδα μαλλιών ή η μπούκλα. Και ζω, άμα σου πει δεν έχω μπούκλα, δεν θα έχει φτάσει μέχρι εκεί, γιατί θα έχει το άλλο το θείο τέκνο, το μωράκι το κανονικό, γιατί θα σου έχει μπαμπά, μπαμπά. Και θα σου πει άντε ρε γερομπισμπίκι που θες και.
0: Ναι, ή από την άλλη μπορεί να έχει πει πω τι ωραίος που είσαι εσύ, ούτε να την ενδιαφέρει τι της είπα και να έχουμε φύγει μαζί παρέα.
1: Α.
0: Και να έχω ξεχάσει το άλλο μωράκι.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι τη διαφορά θα την κάνει το καλυπλόκαμος, οπότε δεν ξέρω πώς.
0: Τη διαφορά θα την κάνει η πραγματικότητα.
1: Δηλαδή. Reality
0: και και χωρίς μικρό μωράκι, να πάω οπότε να πω μωράκι, είσαι πολύ καλυπλόκαμη. Δύσκολο πολύ.
1: Γιατί το λες αυτό, ας το δοκιμάσουν οι ακροατές οι φίλοι μας.
0: Ναι, βεβαίως, δοκιμάστε άλλους, το, ναι.
1: Εδώ θα είμαστε το Σεπτέμβριο, 7 Σεπτέμβριο. Θα επιστρέψουμε, μπορεί να μας πείτε τις εντυπώσεις σας.
0: Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις,

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
2: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
3: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Easy News.
5: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε ιδιαίτερη αυξημένη ετοιμότητα και επαγρύπνηση βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Αθηναίων λόγω πολύ ψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Μήνυμα από το 112 εστάλει στις 5 τα ξημερώματα στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται σε δασική έκταση. Ήδη στο σημείο βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 14 οχήματα, ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεση συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, εξέλιξη παρέμεινε η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις που τροφοδοτούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Εξακολουθεί και παραμένει δύσκολη κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, με ιδιαίτερη προσοχή να δίνεται στο νησί της Πάρου, όπου οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να αυξάνουν τον κίνδυνο νέων εστιών. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το στεγαστικό επίδομα μέχρι και 2.500 ευρώ, τελευταία μέρα σήμερα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτηση στο gov.gr. Κατέρευσε τριώροφο κτίριο στη Μεσίνα της Σικελίας. 7 άνθρωποι αγνοούνται. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για να εντοπιστούν οι αγνοούμενοι και να εξακριβωθούν τα αίτια, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος.
4: Sports.
5: Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα βρει απέναντί του την Anderlecht.
4: Easy weather.
5: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 4 λεπτά μετά τις 7. Κίνηση στον Κηφισό στην άνοδο από τα Σεπόλια προς τη Νέα Φιλαδέλφια. Κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κομουνδούρου που επηρεάζει και τη λεωφόρο Σχιστού. Και βεβαίως αρκετή κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Λοιπόν, εγώ χθες που γυρνούσα κατά το μεσημεράκι.
0: Ναι.
1: Περιφέρεια Αττικής, εθνική, μπαίνοντας δηλαδή στην Αθήνα.
0: Ναι. Από πού έμπαινες, δεν κατάλαβα. Από. Πού είσαι, από.
1: Στους γονείς μου.
0: Κηφισό δηλαδή.
1: Ναι, Κηφισό. Της Θεσσαλονίκης, το Κηφισό, όχι της Πάτρας.
0: Εκείνος δεν είναι Κηφισός.
1: Τι είναι.
0: Αθηνών Κορίνθου.
1: Αυτή λοιπόν, είναι Αθηνών, Αθηνών Κορίνθου.
0: Ωραία, Κηφισό μπήκες εσύ.
1: Εγώ μπήκα μετά Κηφισό. Ναι, ακριβώς για να φτάσω. Δεν μπορείς να φανταστείς τι κίνηση.
0: Κίνηση, παιδί μου, ναι.
1: Κίνηση. Και φεύγανε προς τα έξω, αλλά και μπαίναν προς τα μέσα.
0: Εντάξει, αύριο είναι η μεγάλη φυγή. Μου έλεγε φίλος χθες το ανάλογο Σάββατο πέρυσι,
1: ναι,
0: από το Νέο Ηράκλειο που πήγαινε προς Πάτρα δηλαδή για να,
1: ναι,
0: πάει,
1: ναι,
0: Γιάννενα. Ήταν μέσα στην Αττική Οδό μία ώρα.
1: Τι λες?
0: Το Σάββατο το πρωί, 8 η ώρα.
1: Αμά, μην μου λες τέτοια, γιατί θέλω τέτοια ώρα να φύγω. Να το καθυστερήσω δηλαδή. Κοίτα να δεις τώρα.
0: Anyway.
1: Έχω όμως την εντύπωση ότι επειδή ακριβώς ο κόσμος μπορεί να πάει διακοπές 5 μέρες, 7 μέρες, 10 με το ζόρι. Αν δεν έχεις εξοχικό, λέμε έτσι, αν δεν έχεις κάποιο σπίτι. Οπότε θεωρώ ότι φεύγουν σε κλιμάκια ο κόσμος. Φεύγει δηλαδή. Κάποιοι φύγανε, κάποιοι γυρίσαν, κάποιοι θα ξαναφύγουν. Έχω την εντύπωση πάντως ότι δεν θα έχουμε τέτοια εκένωση στην Αττική φέτος όπως άλλες χρονιές.
0: Τι να σου πω. Πέρυσι ήταν η πρώτη χρονιά που θυμάμαι Ιούλιο με τόσο κόσμο. Φέτος είναι ανάλογη η δεύτερη χρονιά. Ενώ που, γιατί παλιότερα θυμάμαι 15 Ιουλίου άδειαζε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια τόσο χειρότερα.
1: Ναι,
0: θέλω να πω, τόσο,
1: ναι,
0: λιγότερες,
1: ναι,
0: μέρες διακοπών φεύγει ο κόσμος και τόσο λιγότερο αδειάζει η Αθήνα. Συν την επιβάρηση βεβαίως από τον πάρα πολύ τουρισμό. Έτσι, που,
1: ναι,
0: σημαίνει,
1: ναι,
0: πολλά,
1: ναι,
0: τουριστικά λεωφορεία, πολλά τράσφερ, πολλά νοικιαζόμενα αυτοκίνητα, πολλά ταξί.
1: Μαγιόρκα γίναμε.
0: Ναι, Βαρσελόνα.
1: Βαρκελόνη.
0: Τώρα δεν επειδή μαθαίνω και ισπανικά ταυτόχρονα.
1: Ναι, αλλά χθες σου είπα να μου πεις, είσαι πολύ όμορφη και δεν μπορείς να τις βρεις λέξεις.
0: Δεν το νιώθα.
1: Α, δεν το νιώθα.

0: Έρχεται εδώ η Αλεξάνδρα να καλύψει το κενό, αυτό που δεν θέλω να πω εγώ και αυτό που θες να ακούσεις εσύ. Και λέει, έρες μου η γκουάπα η ταλεντόσα κερίδα Μαρία.
1: Α, να είπε και τα ταλαντούχα.
0: Και τα ταλαντούχα.
1: Άσε, κορίτσι μου, δεν ξέρεις τι τράβηξα χθες. Του λέω, πες είσαι πολύ όμορφη. Ποιος μου κάνει να το πω εγώ σε σένα, ναι, του λέω στα ισπανικά. Ναι, αλλά υπάρχει όμως άλλο όταν συμβαίνει μία φορά και άλλο όταν είσαι συνέχεια όμορφο.
0: Προσπαθώ να υπεκφύγω την απάντηση.
1: Συνέχεια όμορφη. Το βρίσκει μετά, του λέω, ρε, πες σήμερα είσαι πολύ όμορφη. Σήμερα, δηλαδή, εντάξει, δηλαδή πραγματικά δεν ξέρεις να μιλάς. Μπα το παραδεχτούμε. Νομίζω ότι καταλαβαίνω.
0: Δεν κατάλαβα. Ωραία, δεν είπα ότι ξέρω να μιλάω. Προσπαθώ να μάθω.
1: Είπε ότι έχω προχωρήσει πάρα
0: έχω
1: πολύ.
0: Έχω προχωρήσει αρκετά, αλλά προσπαθώ. Καταλαβαίνω καλύτερα.
1: Ναι,
0: όπως πάντα όταν μαθαίνεις μία γλώσσα, πριν τη μιλήσει άνετα.
1: Mm. Λοιπόν. Πριν τη μιλήσει άνετα.
0: Ναι, γιατί δεν πιστεύει ότι τη μιλήσω άνετα. Εδώ έχω βάλει στόχο. Άμα βάλω κάτι στόχο, σπάνια βάζω κάτι στόχο. Ναι. Άμα βάλω.
1: Έχει βάλει κάποιον άλλο στόχο στη ζωή σου που να έχει πετύχει.
0: Α, που να έχει πετύχει. Πρέπει να σκεφτώ λίγο, δεν μπορώ να απαντήσω τώρα. Εντάξει.
1: Είχα ναι. Στόχο, δεν είχατε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Α, όχι
0: ναι.
1: Τόσο δικό σου. Δεν ήταν ότι.
0: Θέλω να πω ότι δεν. Εντάξει.
1: Πάμε στην επικαιρότητα.
0: Λοιπόν, στην επικαιρότητα. Στην ελληνική επικαιρότητα, βεβαίως έχουμε τις φωτιές σε πάρα πολλά σημεία και στην Κρήτη και στην Πάρο. Ξανά είχαμε αναζωπηρώσεις. Διαβάζουμε και νέα φωτιά στην Αχαΐα τώρα και μήνυμα του 112 και σε πάρα πολλά σημεία. Έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα.
1: Πολύ
0: ισχυρούς ανέμους. Τόσο ισχυρούς που στο Ρέθυμνο δεν μπορούν καν να επιχειρήσουν τα εναέρια μέσα. Λοιπόν, διαβάζω επίσης το Newsit τώρα εδώ μια πρώτη είδηση στην παγκόσμια επικαιρότητα. Ο Τραμπ ανακοίνωσε, λέει, ιστορική συμφωνία για τον εφοπλισμό της Χαμάς. Νέα Παλαιστινική κυβέρνηση στη Γάζα και σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ.
1: Αυτό το ανακοίνωσε, λέει, από τα δικά του, από τα social media.
0: Ναι, γι' αυτό με βλέπεις λίγο έτσι επιφυλακτικό. Έχουμε το θέμα με την Ισπανία, με την Θέουτα, που από ό,τι διάβαζα είναι, λέει, αυτόνομη κοινότητα στη βόρεια ακτή της Αφρικής, απέναντι από το Γιβραλτάρ. Είναι έδαφος της Ισπανίας, μεν. Αποτελεί μία από τις 17 αυτόνομες κοινότητες και έχει χερσαία σύνορα στα νότια με το Μαρόκο. Είχαμε νεκρούς βεβαίως εκεί.
1: 18 στην προσπάθειά τους να περάσουν από το Μαρόκο
0: στο Ισπανικό έδαφος.
1: Θεούτα, ναι. Συγγνώμη τώρα, Ισπανικό έδαφος, άμα το δεις το χάρτη, είναι, ξέρεις, από αυτά τα παλιά με τους κατακτητές που προφανώς δεν τους απελευθερώσαν ποτέ.
0: Ναι, αυτό είναι, σου λέω, είναι στην Αφρική είναι. Αποτελεί έδαφος της Ισπανίας. Ναι. Τα διαβάζω στο Wikipedia.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά νομίζω είναι τα κυριότερα θέματα της επικαιρότητας. Ναι, δεν έχουμε. Καλά, τώρα εδώ τα δικά μας.
1: Δεν έχω καταλάβει τι έχει γίνει και με το Μουντιάλ εκεί πέρα και με την UEFA και με τη FIFA.
0: Με τη FIFA που ναι, θα δώσει κάποια, ένα μέρος των δικαιωμάτων σε ιδιώτη για να διασφαλίσει τα μελλοντικά έσοδα, κάτι τέτοια διάβασα και εγώ.
1: Α, ιδιωτικοποίηση του νερού. Του Μουντιάλ.
0: Δεν πολύ ασχολήθηκα.
1: Μάλιστα, οκ. Okay.
0: Δεν πολύ ασχολήθηκα. Εντάξει, έχουμε και τα γυαλιά του Άδωνη που παίζουν στην επικαιρότητα. Καταγραφικά γυαλιά.
1: Αυτό τώρα γιατί τα θέλει αυτά. Προφανώς όταν παίζουν τσαμπουκάδες να
0: ναι,
1: έχει,
0: να έχει αποδεκτικά στοιχεία.
1: Ναι, αλλά τις μισές φορές κάπως είναι λίγο τα φουσκώνει. Οπότε και που τα χρησιμοποιείς.
0: Δεν μ' αρέσουν κιόλα σε φάνηκε. Okay.
1: Μα τι να του αρέσουν εμφανιζιακά σου. Λέει ο άνθρωπο τα πήρε για άλλο λόγο. Την εμφάνιζα. Κοίτα εσύ που κάθε φορά που πάω να βγάλω μια φωτογραφία βίντεο μου λε να βγάλω τα γυαλιά.
0: Εντάξει, βουλευτή είναι μωρέ. Δεν κατάσκοπο τώρα τα πήρε για άλλο λόγο. Εντάξει, σιγά.
1: Υπουργό είναι νομίζω.
0: Υπουργό, ό,τι είναι. Ναι, υπουργό. Okay, ναι, πρώτα είναι βουλευτή και μετά είναι υπουργό.
1: Ναι. Λοιπόν. Ωραία.
0: Αυτά, πάμε παρακάτω.

0: Η Olivia Dean Show Easy to Fall in Love, 7 και 22 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευή στο Easy Breakfast.
1: Εν τω μεταξύ, διάβαζα για την Πάρο, άσχετα με τη φωτιά, τον τελευταίο καιρό έχει έρθει στη δημοσιότητα εξαιτίας αυτού του μεγαθυρίου.
0: Το ξενοδοχείο αυτό που χτίζεται.
1: Στο Μαρτσέλο, λέει. Τέρας εδώ μεταξύ, είναι τέρας, έτσι. Είναι τέρας, έχει 46 ατομικές πισίνες και δύο κοινόχρησες, κοντά στα 700 τετραγωνικά μέτρα η μία και 57 η άλλη. Μάλλον η άλλη θα είναι η παιδική. Με 80 δωμάτια, 80 σπιτάκια. Εν τω μεταξύ, έχουν τρομερές αντιτάσεις εκεί πέρα από τους ντόπιους, διότι σου λένε πια ότι δεν. Δηλαδή.
0: Δεν θυμάσαι στη Μήλο. Στη Μήλο δεν θυμάσαι τι γινόταν στο Σαρακίνικο. Που σταμάτησε τώρα, σταμάτησε από ό,τι είχαμε μάθει εκείνη.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πόσες... και το άλλο το ξενοδοχείο που ήταν μέσα στη. Μέσα και σε μια περιοχή που θεωρείται ότι.
0: Νατούρα και τα λοιπά, προστατευόμενη, φυσικού κάλους κλπ. Και με εκεί, με αφορμή εκεί την περίπτωση, βγήκαν άλλες πόσες άδειες που είχαν εκδοθεί πολεοδομικά στη Μήλο μόνο, ας πούμε, για να χτιστούν πόσα.
1: Από το 21 λοιπόν είναι αυτή η ιστορία που ενέκριναν την επένδυση αυτή. Προσπαθήσανε οι ντόπιοι, τέλος πάντων, κάναν και στο τέλος του 24 ανάκληση απόφαση για την υπαγωγή. Το Νοέμβριο του 25 κάνανε, προσέφυγαν κατά της οικοδομικής. Δεν το βλέπω. Το βλέπω μάλλον θα λειτουργήσει φέτος το καλοκαίρι.
0: Ναι,
1: να πιάσει και το... τουριστική σεζόν.
0: Φέτος.
1: Έτσι έλεγε.
0: Ναι.
1: Από φέτος το καλοκαίρι. Mm. Τώρα διαβάζω εδώ πέρα βέβαια ότι. Έχει οριστεί για το διατακτικό της απόφασης είναι απορριπτικό για την αναστολή της άδειας και την αναστολή λειτουργίας των πισίνων και έχει οριστεί για τον Οκτώβριο του 27 η συζήτηση για το αίτημα ακύρωσης πολεοδομικής. Αλλά
0: καλά.
1: Διάβαζα ότι από το καλοκαίρι θα λειτουργήσει. Θα λειτουργήσει λίγο εκεί πέρα και μετά μπορεί να αναστείλουν. Τέλος πάντων, το βλέπεις σε φωτογραφία εντωμεταξύ πραγματικά και είναι τεράστιο, έτσι. Δηλαδή δεν είσαι παιδάκι μου. Είναι εντωμεταξύ ένα λόφο. Που είναι μόνο
0: και έχει ήδη χτιστεί. Θέλω να πω το φυσικό περιβάλλον έχει ήδη καταστραφεί.
1: Ναι.
0: Ακόμη και να ανακληθεί η άδεια λειτουργία. Θα γίνει ένα κτίριο φάντασμα, α πούμε, το οποίο έχει ήδη καταστρέψει.
1: Ναι, ακριβώς. 100%. Αλλά λες τώρα εκεί στο λόφο.
0: Διάφορα γίνονται. Ναι. Στο διάφορο που λέγαμε, θυμάσαι που σου έλεγα εκτός αέρα προχθές στην Χαλκιδική, όσοι έχουν πάει στο δεύτερο πόδι στο νησάκι στο διάφορο που το λένε οι Καραϊβικοί τη Ελλάδα. Είναι πραγματικά ένα μοναδικό μέρο. Δηλαδή νοικιάζει βαρκάκι, πηγαίνει με το βαρκάκι, κάνει μπάνιο και έχει ένα νησάκι εκεί το οποίο έχει 5 σπίτια, κάτι τέτοιο, στο οποίο χτίζεται μία νέα και καλά, επειδή είναι και εκεί σημείο φυσικού κάλους και τα λοιπά, χτίζεται ένα και καλά οικολογικό πεντάστερο ξενοδοχείο.
1: Ναι, και αυτό πράσινο θα είναι.
0: Το οποίο, ναι, αυτό το νησάκι για να χτιστεί το ξενοδοχείο βρήκανε κάτι τίτλους οι οποίοι είχαν, ξέρεις,
1: μεταβιβαστεί.
0: Μεταβιβαστεί από κάτι άλλους τίτλους που ήταν σε κάτι πάπυρους.
1: Ναι.
0: Μετά, οι τίτλοι από τον πάπυρο είχαν μεταφερθεί από κάτι άλλους που ήταν γραμμένες σε κάτι σπηλιές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν βγάζεις άκρη.
1: Ναι.
0: Και ξαφνικά σε ένα μέρος το οποίο έχει μόνο πράσινο, κατά γάλανα νερά, εντάξει, αρκετό τουρισμό, okay, εμφανίζεται μια οικολογική μονάδα.
1: Τουρισμός ο οποίος πάει, ας πούμε, και έρχεται. Δηλαδή πάει μια μέρα, ας πούμε, κάνει τον πάνω του και γυρνάει, φαντάζομαι, εφόσον δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, αλλά τώρα θα υπάρχουν και εγκαταστάσεις.
0: Υπάρχει απέναντι, υπάρχει σημείο, ρε παιδί μου, απέναντι, θέλω να πω, η Βουρβουρού. Από που έχει διάφορα σπίτια, έχει οικισμό δηλαδή, αλλά δεν έχει τώρα ξενοδοχεία
1: και
0: μεγάλες μονάδες κτλ. Υπάρχει μια ωραία ταινία. Γαλλική με τον Κριστιαν Κλαβιέ που. Κομμωδία δηλαδή. Με μια παρέα που πάει διακοπές και αυτός πηγαίνει η κόρη του να τον δει μαζί με τους φίλους της. Και αυτός έχει τέτοιο οικολογικό ξενοδοχείο σε ένα νησί, τώρα σε μια γαλλική αποικία, δεν θυμάμαι πού. Όπου και καλά περηφανεύεται που έχει τις χελώνες με τα GPS, που όλα είναι οικολογικά, που όλα ανακυκλώνονται κτλ. Και τελικά ανακαλύπτουν, γιατί χάνονται αυτοί οι φίλοι μέσα στο δάσος εκεί το τροπικό, μία φίλη παραδίπλα η οποία έχει καταστραφεί γιατί όλα τα σκουπίδια τα πετάνε από το ξενοδοχείο το οικολογικό.
1: Έτσι,
0: μέσα στο σημείο που κατοικεί αυτή η συγκεκριμένη φίλη.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τέλος πάντων γιατί λυσάμε τόσο πολύ για την υπογεννητικότητα. Αφού ούτως ή άλλως, ό,τι παιδιά και να γεννηθούν, έχουμε ξεπουλήσει τόσο πολύ τη χώρα μας σε έδαφος, που έτσι κι αλλιώς περισσότεροι κάτοικοι σε κάποια χρόνια θα είναι ξένοι.
0: Ναι.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Πάμε να ολοκληρώσουμε μουσικά αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.

0: Και κάπως έτσι κλείνουμε και αυτό το ημίωρο στο τελευταίο Easy Breakfast για την φετινή σεζόν.
1: Ώρα για παιχνίδι στον ήλιο. Ώρα για να προστατεύσεις το παιδί σου και η προστασία γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ώρα για αγαπημένο κροκοδυλάκι Ευδέρμα Baby Derm SPF 30 Natural Filters από τη νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων της Dermed. Αντιλιακή κρέμα για πρόσωπο και σώμα κατάλληλη για βρεφάκια από 3 μηνών. Με 100% ανόργανα φίλτρα φυσικής προέλευσης προσφέρουν υψηλή αντιλιακή προστασία και φροντίδα στην ευαίσθητη βρεφική επιδερμίδα. Ευδέρμα Baby Derm είναι η σειρά, οπότε ψάξτε να βρείτε και το κροκοδυλάκι και την καμιλοπάρδαλη και το τουκάν και το παπαγαλάκι και κάντε τη προστασία των παιδιών παιχνίδι.
0: Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο με την εύκολη ερώτηση Νότ. Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάζεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
9: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
2: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
0: Εδώ είμαστε, μην ξεχνάτε την γαστρονομική πρόταση για τον Οκτώβριο που έχουμε στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taekwondo. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Σημείωστε την ημερομηνία, κρατήστε την, βάλτε μια υπενθύμηση. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς σεφς Live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από το χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Media partner ο Antenna, Original Concept by Base Grill και βεβαίως Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέρια και Early Bird εισιτήρια στο more.com. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε από το νέο Φάλιρο προς τον Πειραιά, η Μικράς Ασίας και οι δρόμοι του, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Παρεμπιπτόντως, διαβάζαμε νωρίτερα, υπάρχει απαγορευτικό στη Ραφίνα και στο Λαύριο. Τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά καλό είναι να ενημερωθείτε πριν πάτε προς κάποιο λιμάνι, κυρίως Λαυρίου και Ραφίνας. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην Κάθοδο κατά διαστήματα ύψους των Αγίων Αναργύρων και του Περιστερίου, στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα δηληστήρια. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.
1: Έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότ, η τελευταία της χρονιάς.
0: Ναι, μωρέ, πέρσι θυμήθηκα το μεταξύ που είχαμε κάνει αυτή την. Την είχαμε κρατήσει. Την τελευταία εύκολη ερώτηση Νότ,
1: εσύ
0: ήταν,
1: το θέλες.
0: Που ήταν, αν θυμάσαι, το έχει κάθε. Πώς θα, ότι, που η απάντηση ήταν η εύκολη ερώτηση Νότ.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν έχω, δηλαδή.
1: Είχαμε πει ότι θα βάζεις μια πολύ δύσκολη. Την οποία...
0: Εντάξει, την είχα από χθες. Τώρα θέλω να πω ότι δεν τη δούλεψα όπως πέρυσι που, έλεγα, που την είχα βρει από το Μάιο και έλεγα αυτή θα βάλω τελευταία μέρα. Τώρα τη βρήκα προχθές. Αχ, καλή είναι. Θα μπορούσα να ήταν και μια Τρίτη του Οκτώβρη, ας πούμε. Μια Παρασκευή του Οκτώβρη. Δεν είμαι.
1: Καλά, δεν πειράζει, εντάξει.
0: Προφανώς και δεν πειράζει. Γιατί το παίζω λίγο ότι πειράζει και καλά.
1: Ναι.
0: Στην πραγματικότητα. Ότι...
1: Καθόλου.
0: Τι άγαμε τώρα, ψέματα να λέμε. Γκίμι, γκίμι, γκίμι. Η Άμπα και ο Τέντι Σουίμς αμέσως μετά με το Loose Control στο Easy Breakfast πρωινό Παρασκευής.

0: Ο Teddy Swims και το Loose Control στο Easy Breakfast, 7:41 πρώτα λεπτά. Έτοιμοι βεβαίως για.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Να κλείσουμε έτσι τη χρονιά μας. Χθες λέγαμε ότι πλέον 9 στους 10 δεν το κάνουν, δεν σηκώνουν τηλέφωνο από αριθμό που δεν ξέρουν. Ήταν η σωστή απάντηση, η οποία δεν βρέθηκε. Σήμερα θα πω, σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου, μάλιστα, ότι σύμφωνα με μία έρευνα, όσοι το κάνουν βέβαια, όσοι το βιώνουν, αν θέλετε, η μέση διάρκεια του είναι 23 μήνες.
2: Όσοι το κάνουν, η διάρκεια του είναι 23 μήνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Ή όσοι το βιώνουν, να θέλεις. Όσοι το περνάνε.
2: Μάλιστα.
0: Το περνάνε δεν είναι σωστή η έκφραση.
2: Εσύ το έχεις περάσει?
0: Όχι.
2: Εγώ?
0: Όχι.
2: Δώσε μια βοήθεια, βρε αδερφέ. 31 Ιουλίου, τελευταία μέρα. Άσχετο πληρωθήκαμε.
0: Όχι. Α, δεν πήγα να δω.
2: Α, άπλας. Μπράβο, πολύ ωραίος.
0: Άπλας γιατί έχω φάει το επίδομα.
2: Και πάλι όμως, που σημαίνει ότι είσαι άπλας, έχεις κι άλλο.
0: Όχι, που σημαίνει ότι θα έπρεπε κανονικά, επειδή το έφαγα δηλαδή ψιλοωριακά μέχρι χθες, σημαίνει κανονικά θα έπρεπε για να καλύψω τα έξοδα μου, που δεν έκανα ιδιαίτερα έξοδα αυτό το μήνα. Θέλω να πω ότι δεν ξόδεψα κάτι για μένα. Εντάξει, πήρα κάτι για μένα.
2: Αχ.
0: Πήρα ένα δώρο για μένα, όχι τίποτα τρελό.
2: Ναι.
0: Θα έπρεπε να παίρνω τα λεφτά που παίρνω συν το επίδομα. Κάθε μήνα.
2: Ενώ κάθε μήνα
0: τα λεφτά, που χρειάζομαι είναι, ωραία, αυτά τα χρήματα.
2: Τρία βιβλία που μας βοηθούν να αντιμετωπίσουμε τη ζωή με περισσότερη ηρεμία, επίγνωση και ελευθερία. Για σένα είναι αυτό λοιπόν, Στάθη μου. Ναι. Η ευγενής τέχνη του να τα γράφεις όλα στα Beep του Mark Manson. Το Μην τρελαίνεσαι της Φιλίπα Πέρι, και αυτό σου ταιριάζει. Και το βιβλίο της ζωής του Τζίντου Κρισναμούρτη. Όλα αυτά τα βιβλία είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα. Διόπτρα.gr. Ελπίζω να έχετε κάνει τα κουμάντα σας και να έχετε πάει στα βιβλιοπολία και να έχετε αγοράσει τα βιβλία του καλοκαιριού. Διότι όπου και αν βρίσκεσαι, εντάξει, εκτός και αν πας σαφάρι. Αλλά και σαφάρι εκεί θα βρει κάπου λίγο χρόνο και θα πιάσει ένα βιβλιαράκι. Διόπτρα.gr το site για περισσότερες πληροφορίες. Αυτοί λοιπόν που το κάνουν, όσοι το κάνουν, έχουν να μας πούν ότι αυτό που κάνουν έχει διάρκεια ζωής 23 μήνες. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και με την τελευταία αυτή εύκολη ερώτηση, θα σας δίνουμε και έτσι και ένα πάτημα να πείτε εσώνυμα αυτή την idea. Δεν τη θέλουμε του χρόνου. Θα την έχουμε του χρόνου.
0: Λοιπόν, 6981-972-972 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Διαρκεί κατά μέσο όρο 23 μήνες, λέει η έρευνα. Για να το πω πιο απλά. 6981-972-972, 10 παραπέντε η απάντηση στον αέρα και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy97,2 με story. Τώρα έχω απάντηση που είναι εν μέρη σωστή. Δεν την παίρνω για σωστή. Έχω απαντήσει.
2: Ρε, παιδάκι μου, για σωστή.
0: Όχι. Δεν είναι ο έρωτας, δεν είναι το πένθος.

0: πένθος, δεν είναι η μελαγχολία. Πολλά μηνύματα για το πένθος. Η διαλυματική διατροφή, η κατάθλιψη, η ερωτική απογοήτευση. Πάρα πολλά μηνύματα για το πένθος.
1: Να
0: δεν
1: κατάλαβες τώρα. Ναι, ναι. Οι άνθρωποι προσανατολίζονται σε αυτό το πράγμα επειδή έχει μεγάλη διάρκεια αυτό το πράγμα.
0: Σε
1: περνάει ένα
0: χωρισμό, λέει, προετοιμασία γάμου, όχι παιδιά.
1: Πάνε σε δυσάρεστα. Και δεν είναι ωραίο, ούτε ενεργειακά αυτό το πράγμα για τελευταία μέρα. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι ευχάριστο. Είναι ευχάριστο ή δυσάρεστο.
0: Όπως το πάρεις.
1: Α, αυτά δεν μ' αρέσουν.
0: Όπως το πάρεις. Ναι. Αυτά, δεν θα πω περισσότερα πράγματα. No doubt για τη συνέχεια. It's my life.

0: The Weekend in Your Eyes, το Easy Breakfast. Σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και αυτή την ώρα 8 παρα 5. Θα σε πάω μία βόλτα στην Ισπανία για μία ιστορία που διάβασα τώρα. Κοίτα να δεις πώς τα φέρνει ο χρόνος, ρε παιδί μου.
1: Και η ζωή.
0: Μία 79χρονη, η Κάρμεν, έπαιξε. Αγόρασε ένα ημερήσιο λαχείο μια εταιρεία εκεί στην Ισπανία.
1: Όλες σου ειδήσεις
0: μου βγαίνουν μετά με λαχείο. Ναι. Τι έκανα τώρα. Κέρδισε λοιπόν 35.000 ευρώ το λαχείο αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν μπορούσε να εισπράξει το συγκεκριμένο λαχείο. Γιατί? Διότι είχε μπει στο μητρό αυτοαποκλεισμού. Είναι ένα μητρό στην Ισπανία. Το οποίο έχει δημιουργηθεί για άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα εθισμού στον τζόγο και επιθυμούν οι ίδιοι να αποκλείσουν τον εαυτό τους, έτσι ώστε να μην μπορούν να μετάσχουν σε τυχερά παιχνίδια. Λοιπόν, αυτή υποστηρίζει όμως η γυναίκα ότι ποτέ δεν είχε υποβάλει αίτηση να μπει στο συγκεκριμένο μητρό.
1: Ποιος την έβαλε?
0: Την αίτηση λοιπόν την είχε κάνει ο σύζυγός της.
1: Που το είχε φάει τα
0: λεφτά. Το 2012, χωρίς τη συνένεσή της, είχε λέει πλαστογραφήσει την υπογραφή της, ο οποίος έχει πεθάνει τώρα. Έτσι. Λοιπόν, η κόρη της λέει ότι ποτέ η μητέρα μου ούτε είχε ζητήσει να μπει σε αυτό το μητρό, ούτε ήταν εθισμένη στον τζόγο, ούτε τίποτα.
1: Ο μπαμπάς την είχε νεύρα.
0: Ο μπαμπάς λοιπόν δεν ήθελε αυτή να πηγαίνει στο τοπικό εκεί, το καπί της περιοχής της, και να παίζει μπίνγκο, γιατί τον άφηνε μόνο του σπίτι. Οπότε πήγε και την έγραψε σε αυτό το μητρό. Έτσι, για να μην μπορεί να παίζει τυχερά παιχνίδια. Μεταξύ αυτό το μπίγκο που πήγαινε τότε, αλλά και από εκεί και
1: πέρα. Πόσο χρόνο είναι τώρα η κυρία?
0: 79. Και τώρα δεν μπορεί να πάρει τα χρήματα. Η εταιρεία βεβαίως είπε ότι δεν μπορεί να δώσει τα κέρδη σε άτομα που έχουν.
1: 65 χρονών ήταν δηλαδή όταν έφυγε αυτό από ζωή. Άρα την είχε γράψει αυτό πιο πριν. Δεν θα πήγαινε στα καπί 65 χρονών γυναίκα.
0: Όπου πήγαινε, ρε παιδί μου. Όπου πήγαινε. Στο τοπικό κοινωνικό κέντρο. Εκεί. Λοιπόν, βεβαίως είπε εκπρόσωπος της εταιρείας ότι αν η εγγραφή ακυρωθεί επίσημα ή με δικαστική απόφαση, τότε θα πάρει τα χρήματα. Αλλά προς το παρόν δεν μπορεί να εισπράξει τα χρήματα, διότι ο πεθαμένος σύζυγος την είχε γράψει ο ίδιος στο μητρό για να μην τον αφήνει μόνο και να πηγαίνει να παίζει
1: αυτή. Απαπαπαπα, εξάρτηση και ο άνθρωπος αυτός έπρεπε να πάει σε ένα κέντρο απεξάρτησης με τις γυναίκες. Αυτή η μανία που παθαίνεται οι άντρες με τις γυναίκες πάντως είναι τρομερό. Δηλαδή και μεγαλώνοντας.
0: Μέσα, ρε φίλο, ότι τι δηλαδή.
1: Ότι τι. Γιατί και εσύ τι πώς θα κάνεις με τη Δέσποινα, νομίζεις?
0: Τι θα κάνω.
1: Πόσο είσαι τώρα, 50? Σε 15 χρόνια?
0: Καλά, σε 15 χρόνια τώρα.
1: Θα είναι και άλλοι 50 χρονών. Εγώ στα καλύτερα τη μιλφάρα εκεί πέρα.
0: Θα είναι, όντως. Πολύ τη ζένια τη.
1: Γιατί δεν θα είναι?
0: Θα είναι.
1: Καλά. Θα σου έρθει τώρα και θα δει. Δεν πειράζει, κοντό του αλμός αλληλούια. Τι ξέρει πω περνάνε 15 χρονάκια, έτσι νερό.
0: Εδώ ήδη πέρασαν 6 εδώ πέρα. 6 σεζόν.
1: Α, μπράβο.
0: 5 χρόνια πόσα είμαστε. Όχι, 6 χρόνια.
1: Και 2 παιδιά.
0: Τι έχουν γίνει σε αυτά τα χρόνια. Σκέψτε έχουν γίνει σε επόμενα 15 δηλαδή.
1: Ναι, μην το συζητά.
0: Άντζελα Πασχοπούλου.
1: Τέτοιο τρίτο παιδί, τέταρτο παιδί.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλου. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by Ψης περισσότερα. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Easy News.
8: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Δεμένα τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο, απαγορεύτηκε ο απόπλος λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Μήνυμα από το 112 εστάλει στις 5 τα ξημερώματα στους κατοίκους της περιοχής Φλόκα του Δήμου Αττικής Αχαΐας, καλώντας τους να απομακρυνθούν εσπευσμένα προς την κοινότητα Άρλα εξαιτίας πυρκαγιάς που μένεται σε δασική έκταση. Στο σημείο ήδη βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων και 14 οχήματα. Ενώ το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης συνδράμουν υδροφόρα οχήματα της αυτοδιοίκησης. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, σε εξέλιξη παραμένει η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις που τροφοδοτούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Εξακολουθεί να παραμένει δύσκολη κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτολο Ακαρνανία, Κορινθία, Λακωνία, Κρήτη, Κυκλάδες, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και Σκύρος, περιοχές της Εύβοιας, Φθιώτιδας, Αχαΐας, Ηλίας, Αρκαδίας και του Εύρου. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το στεγαστικό επίδομα μέχρι και 2.500 ευρώ σήμερα, τελευταία μέρα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο gov.gr. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη εφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Την είδηση επιβεβαίωσαν δύο στελέχη της ένοπλης οργάνωσης της Παλαιστινής.
2: Easy Sports.
8: Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Δυναμό Κιέβο και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα βρει απέναντι του την Anderlecht. Στο Ευρωμπάσκετ, η Εθνική Εφήβων δεν τα κατάφερε και έχασε με 66-69 από την Ισπανία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισοπαλός 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
2: Easy Weather.
8: Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
1: Easy Breakfast, 8 και 4 πρώτα λεπτά, πρωινό Παρασκευή. Τελευταίο Easy Breakfast για την φετινή σεζόν. Ευχαριστούμε και πάρα πολύ για όλα τα μηνύματα που στέλνετε για καλές διακοπές, καλό καλοκαίρι κτλ. Είστε επανακούινοι, όπως λέτε, εκεί 7 Σεπτέμβρη. Να πω επίσης ότι έχετε στείλει πολλά μηνύματα για την εύκολη ερώτηση, ενώ απάντηση ότι διαρκεί 23 μήνες. Το ψάξατε προφανώς η εγκυμοσύνη του ελέφαντα, που δεν είναι η σωστή απάντηση. Και ότι έχουμε μια σωστή απάντηση. Και μπράβο στη φίλη μας. Κατά τα άλλα, κίνηση στον Κηφισό. Στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια προς τη Λεωφόρο Αθηνών, στην άνοδο από τις Τρεις Γέφυρες προς την Αχαρνών. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διηληστήρια, η Συγκρού ψηλά στο ύψος του Φίξ. Η Σταδίου προς το Σύνταγμα έχει μικροκαθυστερήσεις. Η Λεωφόρος Κηφισίας χαμηλά στο ύψος της Κατεχάκη, για όσους κατεβαίνουν λίγο πριν την Κατεχάκη και μέχρι περίπου την Πανόρμου. Και αρκετή κίνηση έχουμε από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο η Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά από τώρα, μετά τον break των 8.30. Δεν ξέρω αν θα είναι και αυτή η μόνη φορά που θα ξαναμιλήσουμε. Όχι, θα πούμε κάτι. Κάνα θεματάκι θα πούμε στην διάμεσα.
2: Ναι, καλέ. Λοιπόν, σήμερα 31 Ιουλίου θυμίζουμε ότι λόγω ισχυρών ανέμων υπάρχει απαγορευτικό απόπλου από Ραφίνα και Λαύριο. Ενώ όσον αφορά στον Πειραιά, η αναχώρηση κάθε πλοίου αποφασίζεται κατά περίπτωση από τον πλοίαρχο, ο οποίος έχει λέει και την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεση του δρομολογίου. Ενώ ήδη έχουν ακυρωθεί οι δρομολόγια. Διαβάζω εδώ πέρα τώρα ότι ακυρώθηκε το πρωί το Blue Star Paros για Σύρο Τίνο Μύκονο. Εντάξει, παιδιά, μην μας πιάνει η κατάθλιψη. Θα γίνει το δρομολόγιο. Ναι, ρε, παιδάκι μου.
1: Τώρα, αν έχεις κλείσει 4 μέρες και χάσεις την πρώτη μέρα.
2: Α, ναι, άμα έχεις κλείσει 4 μέρες. Ναι, υπάρχει θέμα. Ναι, εντάξει, έχεις δίκιο. Αλλά στην πραγματικότητα, καλά να είμαστε, την υγεία μας να έχουμε.
1: Ναι.
2: Διότι, να τώρα εσύ αυτή τη στιγμή, τώρα ετοιμάζεσαι να πας τις διακοπές σου. Αν αρρωστήσει ένα παιδί και κάνει 42 πυρετό.
1: Δεν είναι όμως. Επειδή μου έχει τύχει, έχω κυρώσει ταξίδι, όχι ένα.
2: Ζείτε επικίνδυνες, εσύ.
1: Ναι. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Γι' αυτό λέω πάντα ότι η καλύτερη ευχή είναι να μην συμβεί τίποτα απρόπτο.
2: Μέχρι να φτάσει. Γιατί εσύ υποτίθεται ούτως ή άλλως και εκεί στο εξωτερικό που πας στα νοσοκομεία, τα έχεις κάθε χρόνο.
1: Εντάξει, μας έχουν συμβεί διάφορα. Δεν μπορείς, μέσα στη ζωή είναι αυτά. Εντάξει, γι' αυτό λέω. Καλό είναι να μην συμβεί τίποτα απρόπτο ούτε πριν ούτε στη διάρκεια.
2: Σωστό.
1: Έτσι, αλλά προφανώς συμβαίνουν πράγματα. Εντάξει, μπορεί και να. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε λίγο πιο χαλαρά. Δεν μπορεί να κάνει και τίποτα εδώ που τα λέμε.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τώρα, βέβαια, εκείνη τη στιγμή τώρα τι εκνευρίζεσαι.
2: Καλά, τι μονόλογο του παραλόγου είναι μόνο σου. Κάνει και το λόγο.
1: Μπορεί να συνεχίσω να, μπορεί να λέω τα ίδια συνέχεια εδώ και
2: όχι, μα έχει επιχειρήματα, αντιπιχειρήματα.
1: Ναι, γιατί προσπαθώ. Άνθρωπος. Επειδή είμαι άνθρωπο ο οποίο εκνευρίζομαι, τσατίζομαι, σπάζομαι, προσπαθώ όμω να το πολεμήσω αυτό.
2: Μπράβο,
1: το πράγμα.
2: Αγάπη μου.
1: Και να το δω. Πώ έλεγε ένα από αυτού του αυτοβέλτιο γκουρούδε, τι βλακίε αυτή. Ότι λέει όταν μου συμβαίνει κάτι, δεν λέω γιατί συνέβη σε μένα, λέω ότι συνέβη για μένα.
2: Α,
1: έτσι, να γίνω καλύτερος μέσα από αυτό.
2: Μπράβο.

0: Robbie Williams, She's the One, Whitney Houston, λίγο πριν στον Easy, στο Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευή 31 Ιουλίου και πάλι καλημέρα σας, 8 και 4.
1: Και τώρα θα σου πω μια ωραία ιστορία από το Hollywood που έχει να κάνει με τον Nolan, ο οποίος είναι ένας πολύ αναγνωρισμένος σκηνοθέτης και που όλοι θέλουν να δουλέψουν μαζί του. Δηλαδή, τώρα βλέπω εγώ διάφορα βιντεάκια που βγαίνουν από αυτούς από το cast της Οδύσσας και ήταν τύπου όλοι θέλουν να δουλέψουν μαζί τους. Και θα σε πάω και στην ταινία Prestige που είναι από τις αγαπημένες σου και θα σου μιλήσω λοιπόν για το μοναδικό ηθοποιό, ο οποίος Nolan τον παρακάλεσε να παίξει την ταινία του, και μιλάμε για τον David Bowie που έκανε τον Νικόλα Τέσλα για πολύ λίγα λεπτά.
0: Ναι, και μία από τις τελευταίες εμφανίσεις κινηματογραφικές του Bowie πριν πεθάνει.
1: Αυτό λοιπόν ήθελε πάρα πολύ τον Bowie. Πάει λοιπόν, συναντιέται με τον Bowie, του δίνει το σενάριο και αυτά και λέει ο Bowie: α, πάρα πολύ, σε θαυμάζω, φίλε μου. Πολλά. Όχι. Η απάντηση είναι όχι. Α, είχε φάει κόλλημα όμως ο Nolan, λέει με αυτόν, και το ξαναζήτησε δεύτερη συνάντηση. Του παρουσίασε νέα εκδοχή του σενάριου και στην πραγματικότητα λέει και ο ίδιος παρακάλεσε το. Σε παρακαλώ.
0: Έλα,
1: τώρα μιλάμε το Prestige, ήταν πριν αρχίσει και κάνει τις μεγάλες επιτυχίες κιόλας ο Nolan. Σε παρακαλώ. Ο David Bowie, καταλαβαίνει, άνθρωπο τώρα με φιλότιμα, λέει: δεν βαριέσαι, α το κάνω. Και έτσι σηματοδότησε αυτή την πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση του.
0: Και είναι και ωραίος ο Bowie ως Τέσλα. Δεν ξέρω αν ήταν άλλος ηθοποιός. Μπορεί δεν θα ξέραμε ποτέ πώς θα ήταν ο Bowie. Αλλά ήταν.
1: Άφησε το στίγμα του, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Και έτσι έγινε η ιστορία και λέω και τη διάβασα. Και λέω: και τι να δεις, λέω τώρα. Θα το πω. Δηλαδή, μέχρι και ο Nolan κάποια στιγμή παρακάλεσε.
0: Παρακάλεσε. Ναι.
1: Τι να κάνει.
0: Εντάξει, τον David Bowie παρακάλεσε. Δηλαδή, όπως το λες, μέχρι και ο Nolan παρακάλεσε. Εντάξει, τον David Bowie.
1: Θα το ξαναδώ το Prestige. Ήταν.
0: Ίσως, ξέρεις, όσο όποιος κι αν είσαι, όσο ψηλά κι αν είσαι ή όσο διάσημος ή στην κορυφή της δόξας, υπάρχει φαντάζομαι κάποιος άνθρωπος τον οποίο θα χρειαστεί εσύ να παρακαλέσεις. Δηλαδή υπάρχει Αχίλλειος πτέρνα του παρακαλητού.
1: Καλή, για όλους. Βέβαια.
0: Δηλαδή,
1: φυσικά.
0: Ποιον, ο Μέση, ας πούμε. Τώρα, ποιον θα μπορούσε να παρακαλέσει ο Μέση. Κάποιον θα μπορούσε να παρακαλέσει.
1: Καλά,
0: ο Μέση.
1: Εννοείται. Και να ξέρεις επίσης ότι αυτά συνήθως που. Δηλαδή, στην πραγματικότητα η ανθρώπινη φύση τι κάνει, τι λέει, τι μας αποδεικνύει, ότι εγώ κάνω αυτά που θέλω να κάνω εκεί που με παίρνει. Ναι, όταν δεν με παίρνει, μου τα κάνουνε. Καταλαβαίνεις.
0: Πολύ ωραίο.
1: Γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχουν θύματα και θύτες. Μιλάμε σε λογικά πλαίσια, έτσι, σε μια καθημερινή συνδιαλλαγή. Και δεν υπάρχει ο καλός και ο κακός, γιατί όπου σε παίρνει, γίνεσαι κακός. Όπου δεν σε παίρνει, είσαι ο καλός.
0: Μεγάλη αλήθεια.

0: Ο Steve Winwood και το Higher Love στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυσταφορίδη. Εντάξει, σήμερα τελευταία μέρα τη σεζόν για μας, παίζουμε και λίγο περισσότερη μουσική από ό,τι συνηθίζουμε. Να κάνουμε μεγαλύτερες έτσι παύσεις, γιατί δεν είμαστε στην πραγματικότητα εδώ τώρα, να μην λέμε ψέματα. Επίσης.
1: Διάβαζα λοιπόν. Εντάξει. Διάβαζα ένα άρθρο που λέει πώς ήταν, λέει, το φλερτινγκ, ας πούμε, ρε παιδί μου, το φλερτ πριν από τα smartphones, πριν όλη αυτή την τεχνολογία. Και έλεγε, ας πούμε, ρε παιδί μου, το drive-in, ας πούμε, γιατί είναι ξένο το ρεπορτάζ, ότι ήταν ένα από τα αγαπημένα σημεία που πήγαινε σε ραντεβού. Επίσης, λέει, το συνήθως πλήρωνε ο άντρας.
0: Ναι, εντάξει, καλά, αυτό νομίζω συνεχίζεται.
1: Σιγάρε με απλά. Λοιπόν.
0: Γιατί όλα τα προσωποποιείς εμένα.
1: Επίσης, λέει, το να πηγαίνεις, ας πούμε, το να συνοδεύεις την κοπέλα στην πόρτα της.
0: Στην πόρτα, βέβαια.
1: Πολύ σημαντικό κι αυτό. Επίσης, λέει, συνήθως αμέσως σε πιο μικρές ηλικίες οι γονείς γνώριζαν αυτόν με τον οποίο θα έβγαινες ή αυτή με την οποία θα έβγαινες. Επίσης, λέει, το να περιμένεις κάτω από το τηλέφωνο ήταν μέρος του όλης αυτής της διαδικασίας του ραντεβού. Διότι δεν υπήρχαν όλα τα κινητά που τον πετυχαίνεις στον άλλο και τον βλέπεις. Οπότε περίμενες, θα με πάρει, δεν θα με πάρει, θα με πάρει, δεν θα με πάρει.
0: Και όχι μόνο περίμενες. Ήλπιζες να μην μιλάει και η μάνας ή ο πατέρας στο τηλέφωνο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν είχε αναμονή κλήσης. Δηλαδή, αν περίμενες τηλέφωνο και μιλούσε ο άλλος. Και μαμά, κλείστε το, γιατί περιμένω τηλέφωνο.
1: Ακριβώς. Επίσης, φυσικά δεν υπήρχαν τα social media για να τον τσεκάρεις πιο πριν να δεις τι κάνει. Και υποτίθεται, λέει, ο άντρας θα κάνει την πρώτη κίνηση. Δηλαδή, αντί και θα έβγαινες ραντεβού, ο άντρας θα κάνει την πρώτη κίνηση που θα πήγαινε μετά κάπως να σε φιλήσει και να γίνει.
0: Εντάξει, και αυτό τώρα. Επίσης, αυτό ψηλό συνεχίζεται, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, βρε Στάθη μου, επειδή έχει βγει με τρεις γυναίκες
0: ραντεβού. Άντε πάλι με μένα.
1: Δεν δίνεται. Άμα έχει βγει με 15. Όχι.
0: Τι, όχι.
1: Όχι. Γι' αυτό σου λέω τώρα. Άστο τώρα. Επειδή κάνει εσύ την πρώτη κίνηση, γι' αυτό μετά από δύο μήνες ραντεβού
0: έγινε. Όχι, κάνω την πρώτη κίνηση, γιατί δεν βλέπω να γίνει την πρώτη κίνηση από την άλλη πλευρά. Και λέω, κάτσε να την κάνω εγώ και τι γίνει. Γιατί δεν βλέπω ανταπόκριση. Με να περιμένω από την άλλη πλευρά, μπορεί να περίμενα ακόμη. Κατάλαβες.
1: Επειδή τα πράγματα ήταν πιο ρομαντικά, συνήθως, λέει, ήσουν έτοιμος πριν έρθει ο άλλος.
0: Καλά, ναι, δύο ώρες πριν.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί μου, ετοιμαζόσουν.
0: Και καθόσουν στον καναπέ σαν άγαλμα, μην τσαλακωθείς.
1: Τα σημειώματα. Τα χειρόγραφα ήταν επίσης μέρος του παιχνιδιού.
0: Φυσικά.
1: Και βέβαια, γιατί είμαστε και μουσικός σταθμός.
0: Τα mixtapes.
1: Ακριβώς.
0: Καλά.
1: Το mixtape, το οποίο το φτιαγμένο από το χέρι.
0: Σου έφτιαξα μια κασέτα για τις διακοπές. Σου έγραψα μια κασέτα να ακούς τις διακοπές.
1: Ναι. Έτσι. Ακριβώς έτσι.
0: Ωραία. Μια χαρά.
1: Τι μας θύμισε. Σε εμάς, εσύ δεν βγήκες ραντεβού, τι να σου θυμίσει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν βγήκα εγώ ως μαθητής, δεν έβγαινα να κάνω ραντεβού. Τι νομίζεις? Κάτσε, ρε Μαρία, είπαμε να είμαστε υπερβολικοί.
1: Ωραία.
0: Μέχρι ένα σημείο.
1: Την πρώτη σου κοπέλα πότε την είχες?
0: Ναι, και στο λύκειο.
1: Τρίτη λυκείου.
0: Νωρίτερα.
1: Δευτέρα λυκείου.
0: Κάπου εκεί είναι.
1: Πώς τη λέγανε?
0: Δεν θέλω να σου πω τώρα πώς τη λέγανε.
1: Έλα, πες.
0: Τι σημασία έχει πώς τη λέγανε?
1: Πες πώς τη λέγανε, ρε.
0: Ούτε που θυμάμαι.
1: Σιγά μην δεν θυμάσαι, τέσσερις κοπέλες είχες όλες και όλες. Δεν θα θυμάσαι το όνομα τους. Λοιπόν.
0: Αχ, βιάζει να ρωτήσεις για τον Χριστοφορίδη.
1: Στην πιάτσα.
0: Στη Θεσσαλονίκη, όχι στην πιάτσα. Στην Καλαμαριά.
1: Στην Καλαμαριά, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής.
0: Μεταξύ κερασούτος και να πω και τους δρόμους.
1: Ναι, μπράβο, σε ένα στενό.
0: Και μεγάλο πεδίο, έτσι. Σε δύο-τρεις δρόμους κινούμουν. Λοιπόν, ρε
1: παιδί. Ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει ως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα, αλλά δεν μιλάμε φυσικά για το δικό σου αιματάκι, γιατί εσύ κλασικά χρησιμοποιεί ρεπέλ σπρέι που κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Ρεπέλ σπρέι από την Ιντερμέντ.
0: Σε λίγο επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών με Michael Jackson, Thriller και την εύκολη ερώτηση. Νότι, τι έγινε, μου κάνει σήμα, τι έγινε.
1: Τίποτα. Ρεπέλ σπρέι από τη Unifarma.
0: Ωραία. Επιστρέφουμε λοιπόν με Michael Jackson Thriller και όπως έλεγα την εύκολη ερώτηση Νότ και βεβαίως τα νεότερα για την κίνηση στην Αθήνα. Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει?
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
2: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
12: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
11: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
13: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
14: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Μαρίκα στον Easy 97,2.
1: Επιστροφή στο Easy Breakfast, 8 και 37 πρώτα λεπτά. Να στείλουμε μια μεγάλη καλημέρα στη Χαλκίδα. Ακούμε, λέει, Easy Breakfast. Θέλουμε τη θετική σας ενέργεια και την έχετε, παιδιά. Για την ομάδα ρομποτικής από τη Χαλκίδα που θα ταξιδέψει στην Οζάκα της Ιαπωνίας για να συμμετάσχει στον παγκόσμιο διαγωνισμό RoboRave 2026.
2: Θα σκίσουν τα παιδάκια μας.
1: Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία και κάθε θετική έτσι ενέργεια από εμάς. Λοιπόν.
2: Επίσημα να μου στείλε μήνυμα. Καλημέρα. Ραδιόφωνο, τυρόπιτα, καφεδάκι. Το τέλειο.
1: Ποιο σου έστειλε?
2: Η μάνα μου. Καλημέρα, μανούλα μου.
1: Ραδιόφωνο, τυρόπιτα, καφεδάκι, έτσι.
2: Θεσσαλονίκη
1: είναι. Θεσσαλονίκη είναι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Λοιπόν. Ωραία, Λουάρα. Κίνηση στην
2: Πού
1: Αθήνα. Στον Κυφισό και στα δύο ρεύματα. Μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας και Λεωφόρου Αθηνών. Στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια. Αρκετή κίνηση στην Πειραιώς. Από την Ελαΐς εκεί προς τα Καμίνια και από τα Καμίνια προς το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετή κίνηση και στην παραλιακή Λεωφόρου Ποσειδώνος από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος. Η Συγκρού στην άνοδο από τη Λαγουμιτζή προς το κέντρο της Αθήνας. Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Επίσης στην άνοδο. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά. Θυμίζουμε την εύκολη ερώτηση ενώ τελευταία για τη σεζόν που λέει ότι. Κατά μέσο όρο, όπως λέει η έρευνα, αν υπάρχει ανισχύ, αν τη βιώνετε, αν το ζείτε, διαρκεί 23 μήνες. Υπάρχει μία φίλη μας η οποία έχει βρει τη σωστή απάντηση και μπράβο της. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, έλεγα και νωρίτερα, για την εγκυμοσύνη του ελέφαντα που δεν είναι η σωστή απάντηση, για το διαζύγιο, για το πένθος, για το burnout, για να βρεις τα πατήματά σου μετά τη σύνταξη, για... Α, και δεύτερη σωστή απάντηση. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Πολύ χαίρομαι πραγματικά, δηλαδή.
2: Τέτοια τάξη, τέτοια αλφαδιά.
1: Τέτοια αλφαδιά, τι να σου κάνει για Μητσοτάκη. Λοιπόν, το κινητό τηλέφωνο πριν αλλάξεις δηλαδή συσκευή κλπ. 6981-972-972 το Viber και τα μηνύματά σας. Γιατί με αυτά τα μηνύματα διεκδικείτε τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Και εμείς επιστρέφουμε στις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως υποσχεθήκαμε πριν το break με Michael Jackson και Thriller.

0: The Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και τον Στάθη Χριστοφορίδη. Διάβασα τώρα ένα άρθρο για την Generation Z, αυτή γεννημένη μεταξύ 97 και 2012, νέα παιδιά δηλαδή, πολύ νέα παιδιά, σχετικά με το γύρα.
1: Ναι, το διάβασα χθες.
0: Αυτή λοιπόν.
1: Ρε, τι διασκεδαστική γενιά είναι αυτή. Αυτή δεν είναι η πρώτη γενιά που πέφτει το IQ του σε σχέση με εμά του μεγαλύτερου.
0: Ξέρω, δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Το 22% λέει τοποθετεί το σχετικό όριο του γύρω στα 35.
1: Μάλιστα, έγινε.
0: Ακόμη ένα 26% στα 40. Με άλλα λόγια, ένα στου δύο του νέου τη συγκεκριμένη γενιά πιστεύει ότι μετά τα 40 ένα άνθρωπο έχει ήδη περάσει την καλύτερη περίοδο τη ζωή του και οδεύει προ το τέλο του. Και η Millennials, η οποία είναι γεννημένη 81 με 96, έχει αυτή εντάξει, λίγο καλύτερα. Νομίζω μετά τα 60 θεωρούν ότι πλέον είσαι παππούς.
1: Ναι, βέβαια στην πραγματικότητα, για να είμαστε δίκαιοι, και εμείς όταν ήμασταν σε αυτές τις ηλικίες, λέγαμε βγαίνω πόπο η Ελένη, ξέρω εγώ, βγήκε με ένα γέρο. Πόσο ήταν ο γέρος?
0: 35. Τι 30, τι 35, 30.
1: Και μεγαλώνοντας λες πόπο πόσο είναι η θεία Ελένη και λες 75. Α, ναι, ανεότατη.
0: Τώρα βεβαίως εννοείται. Γιατί αρχίζεις και πλησιάζεις και θες ψυχολογικά να αισθάνεσαι ότι αυτές οι ηλικίες είναι ακόμη νέοι άνθρωποι, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, οι άνθρωποι. Αυτά.
1: Εντάξει, έχουν αλλάξει και τα πράγματα τώρα, έτσι. Σου άρεσε το βιντεάκι που σου στείλα χθες με τα νερά στο Σκαραμαγκά?
0: Με τα νερά στο Σκαραμαγκά. Α, το είχα δει και παλιότερα. Φανταστικό είναι ένα βίντεο που έστειλε η Μαρία, ένα ρεπορτάζ. Τώρα δεκαετία 80 είναι, σίγουρα 80,
1: κάπου εκεί.
0: Όπου κάνουν μπάνιο διάφοροι.
1: Λουόμενοι στο Σκαραμαγκά.
0: Στο Σκαραμαγκά. Ανάμεσα σε σκουπίδια, όλο έχει βγάλει ένα καρούλι με καλώδια και παίζει με το καρούλι με τα καλώδια.
1: Είναι μέσα δηλαδή στη θάλασσα το καρούλι με το καλώδια. Είναι δεό και του κάνουν, ρε παιδί μου, ερωτήσει του τύπου δεν σα πειράζει. Σας βρούμε και σου λέει όλες, όπου δεν έχω πάθει τίποτα, είμαι μια χαρά. Και στην αρχή, στο βίντεο λοιπόν, είναι μια κυρία η οποία είναι, ξέρω εγώ, μια ηλικία.
0: Και η παραλία χαβούσε έξω, ναι, δηλαδή,
1: ναι, ναι,
0: δεν
1: όλα,
0: είναι
1: όλα,
0: τα
1: βρώμικα
0: μόνο τα νερά.
1: Όλα. Και είναι μια κυρία λοιπόν, η οποία πρέπει να είναι, ξέρω πόσο, να είναι 70-75, και γράφουν κάτω στα σχόλια. Αυτή η κυρία, η πρώτη, πρέπει να ήταν 50 χρονών. Θέλω να πω ότι έχουν αλλάξει και ο τρόπος που έχουν μεγαλώσει, δηλαδή, ρε παιδί μου, πώς μεγαλώνουμε.
0: Αυτά. Quan, Tainted Love και Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, τα δύο τραγούδια τα οποία θα ολοκληρώσουν μουσικά αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: ONMN Loves a Woman, ο Michael Bolton στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και το Easy Breakfast, το οποίο κάθε λεπτό που περνάει τόσο οδεύει προς το κλείσιμο της φετινής σεζόν.
1: Όλα καλά με το Σκαραμαγκά, μου στείλει η μάνα μου μήνυμα ότι και αυτή λέει μέχρι το 70 πήγαιναν και κάνανε, λέει, μπάνιο στο Σκαραμαγκά, ώσπου μια μέρα γεμίσανε πίσω και δεν ξαναπήγανε. Εντάξει, πάλι καλά.
0: Γιατί μωρέ, μπορεί να ήταν τυχαία εκείνη η μέρα, να είχε κανένα ρεύμα να φέρε λίγη πίσα, τώρα δεν είναι.
1: Εντάξει, ήταν.
0: Εγώ είχα δει ένα άλλο ρεπορτάζ. Πολύ πιο πρόσφατο.
1: Και δηλαδή, πίσω και σου λένε όχι.
0: Τύπου τη τελευταία δεκαετία,
1: ναι.
0: Κάπου εκεί από την Ελευσίνα, κάπου κατά εκεί ήταν, που είχε και μία ταμπέλα.
1: Ναι.
0: Που έλεγε, ρε παιδί μου, ότι απαγορεύεται το κολύμπι, επικίνδυνα, απόβλητα κτλ. Γιατί ήταν κοντά τα εργοστάσια, εκεί τα διελιστήρια και όλα αυτά. Ναι. Και έλεγε ένα τύπο στην τηλεόραση. Σου ξαναλέω, όχι χθες προχθές, αλλά όχι και πολύ παλιά.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί λέει, τι λέτε, κάνετε μπάνιο εδώ, λέει, δεν φοβάστε. Στις ταμπέλες, λέει, τις βάζουν για να μην έρχεται ο κόσμος. Για να αποτρέπουν τον κόσμο, η θάλασσα είναι πεντακάθαρη. Δεν έχει τίποτα. Δεν βγάζουν τα εργοστάσια τίποτα. Δεν βγαίνουν τίποτα. Είναι για να αποτρέπουν τον κόσμο από το να έρχεται σε μία από τις ωραιότερες παραλίες.
1: Εντάξει,
0: ξέρω,
1: και να σου πω κάτι, και μπορεί και να έχει και δίκιο.
0: Από τις παραλίες θα σας πάμε μία βόλτα, όχι εμείς δηλαδή, η Aegean, για να κάνετε μία βόλτα στην πιο εντυπωσιακή κλειστή αγορά τροφίμων του κόσμου, τη φημισμένη Mart Harley, η οποία είναι στο Ρότερνταμ. Εκεί επίσης υπάρχει μία από τις πιο διάσημες γέφυρες της Ευρώπης.
1: Εκεί ποτά, υπάρχουν και τα πλωτά,
0: πλωτά μπαρ και τα λοιπά. Ναι, προφανώς μιλάμε για το Ρότερνταμ. Λοιπόν, μια ζωντανή, νόστιμη και μοντέρνα πόλη της Ολλανδίας. Μπορείτε να πετάξετε με την Aegean απευθείας και όχι μόνο εκεί. Υπάρχουν άλλοι 163 προορισμοί οι οποίοι σας καλούν. Μπαίνετε στο aegeanair.com ή στο Aegean App και πολύ απλά και εύκολα και γρήγορα κλείνετε το εισιτήριό σας για τον επόμενό σας προορισμό, που μπορεί να είναι το Ρότερνταμ, μπορεί να είναι παράδειγμα το Μπάρι, μπορεί να είναι η Πάφος, μπορεί να είναι έτσι πολλοί άλλοι προορισμοί που σας προσφέρει εύκολη πρόσβαση και γρήγορη η Aegean. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
2: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις.
7: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
9: Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
12: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
11: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
12: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
13: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Δεν μένει να τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο. Απαγορεύτηκε ο απόπλους λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα τον 27χρονο πυροσβέστη που πέθανε εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Ογίθιο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμεινε η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπηρώσεις που τροφοδοτούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Εξακολουθεί και παραμένει δύσκολη κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Νέα φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στην περιοχή Φλόκα του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 για εκένωση. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική, Κύθυρα, Βιωτία, Φωκίδα, Έτωλα, Καρνανία, Αργολίδα, Κορινθία, Κρήτη, Κυκλάδες, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, Σκύρος, περιοχές της Εύβοιας, Φθιώτιδας, Ηλίας, Αρκαδίας και του Εύρου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέληξε σε ιστορική συμφωνία για τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς και όλων των άλλων ένοπλων οργανώσεων στη Γάζα. Εντυπωσιακή και απαστράπτουσα Ζεντάγια εμφανίστηκε στο τελευταίο σκέλος της περιοδίας για την προώθηση της ταινίας Spider-Man Brand New Day στο Λονδίνο.
14: Easy Sports.
15: Στο Ευρωμπάσκετ, η Εθνική Εφήβων δεν τα κατάφερε και έχασε με 66-69 από την Ισπανία. Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Δυναμο Κιέβου και προκριθήκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα βρει απέναντί του την Anderlecht. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΑΚΑ και σε συνδυασμό με το 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
14: Easy Weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Easy breakfast, τελευταία ώρα 9 και 4 πρώτα λεπτά. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο από τη Λένορμαν και πάνω προς τη Νέα Φιλαδέλφια, στην κάθοδο από τους Αγίους Αναργύρους, κατεβαίνοντας προς την Ιερά Οδό. Έχουμε εκεί ποτηλιάρισμα, μας δίνει ο χάρτης. Ηλιοφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου, στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Αρκετή κίνηση συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, Καλλιρόης κυρίως στην κάθοδο, η Ερδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου στην άνοδο, η Βασιλής Σοφίας κυρίως προς την πλατεία Συντάγματος από το ύψος της Ριγύλης. Η Σταδίου έχει κίνηση, η Κηφισίας χαμηλά. Μικροκαθυστερήσει στο ύψος των Αμπελοκήπων. Αρκετή κίνηση έχουμε στο παραλιακό μέτωπο, στην Ποσειδόνος, από την Καλλιθέα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά. Όλη η κεντρική δρόμη του Πειραιά και οι δρόμοι κυρίως γύρω από το λιμάνι είναι επιβαρημένοι. Ποσειδόνος, Κόνονος, Γούναρη, Αλιπέδου, Ακτή Κονδύλη, Ακτή Ποσειδόνος. Επόμενη ενημέρωση μετά το break των 9:30.
1: Και οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ παίζουν στον Easy.
0: Να ξέρετε, όταν η Μαρία δεν έχει τίποτα να πει, λέει αυτές τις παπάντζες. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και τα λοιπά, και τα τραγούδια, λέει τέτοια πράγματα. Έχω ρε από χθες, ρε. Έχω ρε άνθρωπε. Πώς το λένε, ναι, το πούμε αργότερα. Την πόλη που ψηφίστηκε ως ο καλύτερος προορισμός στην Ευρώπη για το 2026 και πήγα και πρόσφατα. Έχω Πολωνούς εργάτες οι οποίοι πέταξαν ένα ψυγείο από τον ένα το όροφο γιατί βαριόταν να το κατεβάσουν.
1: Ωραία.
0: Έχω θεματολογία. Θα την πω.
1: Είπα εγώ τίποτα.
0: Θα δούμε. Προς το παρόν η Τέξας και το Summer Sun και αμέσως μετά ο Τζόκοκερ. Unchain my heart.
1: Ο Τζόκοκερ. Αν νόμιζα ο Τζόκοκερ.
0: Είπα κοκέρ, μπορεί και να πω.
1: Τζόκοκερ.
0: Unchain my heart, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Στο πρωινό της Παρασκευής, το Easy 97,2.

0: Unchain My Heart, το Joe Cocker στο Easy Breakfast, 9 και 13 πρώτα λεπτά πρωινό Παρασκευή με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε και αυτή τη σεζόν, να σου πω τις πόλεις τώρα για τις καλύτερες πόλεις αυτό. Το... Έχεις κάτι άλλο?
1: Πες το.
0: Μα έτσι πως το λες, δεν θες να το πω.
1: Πες το.
0: Travel and Leisure. Ναι. Έτσι, ταξιδιωτικά γραφεία φετινά. Η καλύτερη πόλη στην Ευρώπη, πήγα πρόσφατα το Πάσχα.
1: Φλωρεντία.
0: Είναι η Φλωρεντία, ναι. Νούμερο 1 είναι η Φλωρεντία. Πολύ ωραία η Φλωρεντία. Δεν τη χάρηκα πάρα πολύ. Θα πρέπει να ξαναπάμε κάποια στιγμή. Παρεπιπτόντως στην περιοχή, πολύ ωραία και η Σιένα. Έτσι, πιο ωραία από τη Φλωρεντία. Επίσης.
1: Εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω καθόλου με τις πόλεις το καλοκαίρι. Δεν θέλω να πάω, ρε παιδί μου, πάλι σε πόλεις. Θέλω να πάω σε φύση. Όπου και να με πας, δεν έχω πάμε και στο Λουτράκι, αλλά πήγαινε με στη φύση. Δηλαδή θέλω να πω.
0: Όχι, από το Λουτράκι, τη φύση του Λουτρακίου, προτιμώ τη Φλωρεντία που είναι πόλη.
1: Όχι, προτιμώ τη φύση.
0: Α, πήγα Πάσχα, δεν πήγα τώρα καλοκαίρι. Νούμερο 2 Πράγα.
1: Γιατί λένε για το καλοκαίρι.
0: Νούμερο 3 Σάλτσμπουργκ. Να, το Σάλτσμπουργκ, α πούμε, που θα πας και εσύ φέτος και έχω πάει και εγώ 2 φορές, συνδυάζει πολύ ωραία τη φύση με την πόλη. Που δεν είναι μεγάλη πόλη, οκ. Νούμερο 4 Κρακοβία. Εντάξει, μαγεία.
1: Δεν έχω πάει.
0: Α, μαγεία. Κρακοβία, μαγεία. Γενικά η Πολωνία μου αρέσει πάρα πολύ. Νούμερο 5 Πόρτο, δεν έχω πάει. 6 Λιουμπλιάνα, Σλοβενία. Αποκάλυψη. Η Λιουμπλιάνα είναι αποκάλυψη. Μικρή πόλη, πρωτεύουσα μεν, ποτάμι, καλοκαίρι είχα πάει. Μιλάμε για Πολάρα, που λέει και η Δέσποινα Κρητικού. Νούμερο 7 η Ρώμη. Νούμερο 8 Φουνσάλ, Πορτογαλία. Μπριζ, Βέλγιο.
1: Η Πορτογαλία πάει. Γενικά έχει πάρα πολλά μέρη και έχει αρχίσει και ανεβαίνει. Και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Όταν είχα πάει στη Λισαβόνα, την είχα πολύ outsider. Αλλά λέω, κοίτα να δεις, είναι πολύ ωραία χώρα.
0: Σεβίλη λένε ότι είναι καταπληκτική.
1: Βιέννη που θα πάτε.
0: Βιέννη νούμερο 11, ναι. Λισαβόνα νούμερο 12, Μαδρίτη, εντάξει.
1: Καλά, δεν είμαστε πουθενά. Τι αηδία.
0: Σιένα νούμερο 14, που έλεγα πριν. Νούμερο 15, η Βουδαπέστη.
1: Ουγγαρία. Δεν Ουγγαρία. Είμαστε.
0: Δεν έχω. Πού να
1: γιατί
0: είμαστε.
1: Στον παράδεισο δεν είμαστε. Γιατί.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Προφανώς φταίνε αυτοί που ψήφισαν. Α, είναι βλάκες όλοι αυτοί, δεν έχουν.
1: Όχι, προφανώς συνδυάζουν τέλος πάντων και τη φύση μέσα στην πόλη. Μην τα ξαναπούμε τώρα πάλι για τα δικά μας τα ποτάμια που τα έχουμε καταστρέψει. Τέλος πάντων.
0: Τα έχουμε καταστρέψει. Και φυσός, πολύ ωραίο. Ανεβαίνεις, κατεβαίνεις.
1: Ξέρεις πόσα ποτάμια.
0: Άμα δεν έχει κίνηση, με 100.
1: Καλά. Για σκέψου όμως να υπήρχαν όλα αυτά τα ποτάμια. Ο Κηφισός, ο Ηλισσός, όλα αυτά να υπήρχαν.
0: Και να είχαμε χτίσει κι εμείς όπως όλοι γύρω-γύρω από τα ποτάμια.
1: Ναι, ρε, τι ωραία. Α, θα είχαμε θέμα με τα κουνούπια τότε. Θα γκρινιάζαμε.
0: Άρα καλά κάναμε και τα μπαζώσαμε.
1: Καλά κάναμε και τα μπαζώσαμε. Εκεί καταλήγουμε. Μπράβο μας.
0: Διλέμμα για τη συνέχεια, για τη μουσική συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast, πρωινό Παρασκευή, τελευταίο. Όχι, δεν είναι τελευταίο ημίωρο. Νόμιζα είναι τελευταίο ημίωρο. Δεν είναι τελευταίο ημίωρο. Λοιπόν,
1: μπορούμε να καμωθούμε όμως ότι είναι το τελευταίο ημίωρο.
0: Ναι, ρε φίλε, φύγουμε 9.30, δεν κατάλαβα. Τι μας κάνουν τα. Αλλά δεν φύγουμε 9.30 γιατί μπορεί και να μας κάνουν τα.
1: Επίσης είναι δίπλα μας η Δέσποινα Κρητικό.
0: Εντάξει, και τι έγινε να μας κάνουν τα. Μπορεί και να μας κάνουν τα, μπορεί και να μας αρέσει.
1: Το θέμα δεν είναι. Εμένα προσωπικά δεν με πειράζει και καθόλου γιατί δεν θα μας κάνουν τα. Θα σε κάνουν τα.
0: Λοιπόν.
1: Θα τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Water Fun Water Park. Θα δώσουμε το τελευταίο δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων σήμερα πρωινό Παρασκευής για την όαση αυτή, η οποία είναι 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού, με τις πισίνες, με τις νεροτσουλήθρες, βεβαίως με τις ομπρέλες, ξαπλώστρες για άραγμα όλη μέρα. Μικρή, μεγάλη, υπάρχει κάτι για όλους. Το Water Fun Water Park μπορείτε να το δείτε online στο www.waterfun.gr και να διεκδικήσετε τώρα ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο, όπως είπαμε, 4 ατόμων.
1: Ο τρόπος πολύ απλός και πολύ δωρεάν. Γράφετε Water Fun στο Viber του σταθμού 6981-972-972. Water Fun στο 6981-972-972 που είναι το Viber του σταθμού.
0: Νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί με μήνυμα στο κινητό της, το κινητό της. Cindy Lauper, Time After Time, για τη συνέχεια στον Easy και φυσικά στο Easy Breakfast.

0: Time after time, η Cindy Lauper, για να ολοκληρώσουμε και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast. Θυμίζουμε βεβαίως, επειδή υπάρχουν ζεστές μέρες και ο οργανισμός μας χρειάζεται ενυδάτωση, πέρα από το νερό χρειαζόμαστε και ηλεκτρολίτες. Dextrolite Plus στην παρέα μας και στη ζωή μας. Με γεύση raspberry και βιταμίνη B12 είναι ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι. Προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Το Dextrolite και όλη η σειρά βεβαίως, όχι μόνο το raspberry, αλλά και οι υπόλοιπες γεύσεις της σειράς, είναι η ενυδάτωση η οποία προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα, όποια κι αν είναι η στιγμή. Στιγμή για μας να πάμε σε μια μικρή τελευταία διακοπή, να επιστρέψουμε με την κίνηση και ό,τι μας έχει απομείνει, γιατί κακά τα ψέματα, τώρα 9:30 έχουμε αδειάσει. Έτσι, τελευταία εκπομπή τη σεζόν, δεν έχουμε αδειάσει. Τι με κοιτάζει.
1: Ναι, ήμασταν πολύ γεμάτοι και τώρα έχουμε αδειάσει.
0: Έχουμε αδειάσει. Οπότε εδώ σε λίγο για να κλείσουμε. Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Αν πω πληροφορία, δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
1: Τι σ' αρέσει που μπορεί να βάλει το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
0: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό α πούμε μ' αρέσει.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
0: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
3: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χαρά, χάρηκες.
3: Πάρα πολύ χάρηκα. Και πού σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
6: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
5: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στο Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά.

0: Τελευταία ενημέρωση για την κίνηση. Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο από το ύψος των Αγίων Αναργύρων προς την Αχαρνών. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Δαφνί προς τα Δύη Ληστήρια. Έχουμε αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από το Μοσχάτο προς το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Λιπέδου Γούναρη. Κόνονος, ακτή κονδύλη, ακτή Ποσειδώνος, γενικά οι δρόμοι του Πειραιά και κυρίως οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι είναι πολύ επιβαρημένοι. Είχαμε και ακυρώσεις στο πρωί δρομολογίων, τα λέγαμε και νωρίτερα. Λαύριο και Ραφή είναι απαγορευτικό. Στον Πειραιά εκτελούνται δρομολόγια.
1: Ανάλογα με την εικασία, τέλος πάντων, τη θεώρηση του πλοιάρχου.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στη Συγκρού στην άνοδο από το ύψος της Λαγομιτζή προς το κέντρο της Αθήνας και λίγο η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος των Αμπελοκήπων. Αυτά. Gloria Gaynor, I Will Survive και Slimane Mon Amour, τα δύο τραγούδια που έρχονται back to back στο Easy Breakfast.
1: Καλή είδηση σημαίες δεν θα έχουμε γιατί θα κλείσουμε με ευχές. Όμως, το επόμενο θέμα που θα πω είναι, δεν είναι καλή είδηση, αλλά θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα με τις υψηλές θερμοκρασίες.
0: Ωραία. Αναμένουμε 3-3,5 λεπτά η Gloria Gaynor, 3 λεπτά ο Slimane και επιστρέφουμε για αυτό που είπε η Μαρία.

0: Τελευταίο ημίωρο λοιπόν του Easy Breakfast, Σλιμάν και Μόνα Μουρ, 10 παρα 20 πρωινό Παρασκευής. Κάτι θα μου έλεγε για τις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μπράβο. Θα σε πάω λοιπόν στο. Γιατί γκρινιάζουμε τώρα ότι όντως έχει αλλάξει το κλίμα, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές. Σε πάω λοιπόν στην πόλη Μπάντα στην Ινδία.
0: Ναι.
1: Όπου τράβηξε, λέει, τα παγκόσμια βλέμματα μέσα στη χρονιά, στο 2026, χωρίς πολύ προβολή, διότι αναδείχθηκε 7 φορές το θερμότερο μέρος του πλανήτη.
0: Ναι.
1: Με τον υδράγυρο να αγγίζει τους 48,2 βαθμούς Κελσίου. Πρόσεξε τώρα. Μιλάμε τώρα για θερμοκρασίες. Το Μάιο, λέει, έγινε το ρεκόρ εκεί, 48,2. Περνάνε εβδομάδες με θερμοκρασίες πάνω από τους 45 βαθμούς Κελσίου. Όπως καταλαβαίνεις, λόγω υποδομής έχουν καθημερινά, και όχι μόνο λόγω υποδομής, φαντάζομαι και λόγω ακραίων τέτοιων συνθήκων, διακοπές ρεύματος. Ναι. Δεν είναι εύκολο να βάλεις κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι κλεισμένοι τις ώρες αιχμής, δηλαδή τις μεγάλες ζέστης, είναι κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Υπάρχουν όμως άνθρωποι άλλοι που δουλεύουν και εργάζονται στον δρόμο. Και βέβαια λέει ότι κάθε χρόνο γεμίζουν τα νοσοκομεία από περιστατικά θερμοπληξίας. Το φαντάζεις τώρα 48,2?
0: Ούτε καν.
1: Είναι υποσκιάνεται αυτό.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Ναι.
1: 230.000 κάτοικοι. Δεν είχε κανένα χωριό. Γι' αυτό. Την επόμενη φορά τώρα που θα χτυπήσει το.
0: Νομίζω θα μου έλεγε κανένα τύπου κάτι κάνουν για να δροσιστούν.
1: Α, δεν κάνουν τίποτα για να δροσιστούν.
0: Περίμενα να ακούσω το hack. Δεν έχει
1: hack. Νέα. Γι' αυτό σου λέω ότι στην πραγματικότητα
0: Πομονή.
1: Λοιπόν. Λε. Πω Παναγία μου, για φαντάζουν να ζούσα εκεί πέρα. Μπάντα Ινδίας. Αυτό.
0: Την Μπάντα Ινδίας.
1: Μπάντα Ινδίας.
0: Α, Μπάντα Ινδίας. Μπάντα, ναι, η περιοχή. Μπάντα Ινδίας. Νόμιζα είναι ένα συγκρότημα που είναι από την Ινδία. Δεν νόμιζα θα πήγαινε σε άλλο θέμα τώρα.
1: Ναι, αλλά είπες Μπάντα Ινδίας.
0: Ναι, αλλά εννοούσα Μπάντα Ινδίας. Μπάντα Ινδίας.
1: Άστο ρε Στάθη τώρα που θες και να εννοήσεις.
0: Πραγματικά δεν έχω. Έχω σβήσει, να ξέρεις. Έχω κλείσει το διακόπτη. Από τις 8.
1: Και είσαι και πάρα πολύ κακή διάθεση.
0: 8 και 4. Όχι,
1: γιατί
0: με μια χαρά.
1: Όχι, δεν είσαι. Γιατί προηγουμένως που ήταν εδώ η Δεσπίνα Κρητικού και κάναμε κουσκούς, μας απόπαιρνε συνέχεια. Δεν θες να βλέπεις άλλους ανθρώπους να χαίρονται.
0: Πώς σας απόπαιρνα.
1: Ναι.
0: Τώρα έχω μείνει άναυδος.
1: Αλήθεια.
0: Είχα μια φυσιολογική αντίδραση προς το θέμα το οποίο συζητάγατε. Αδιαφορίας.
1: Δεν ήταν αδιαφορίας. Μας έλεγες.
0: Έλεγες,
1: βγες έξω στη Δέσποινα, βγες. Άσε μας λίγο να χαρούμε και να μιλήσουμε. Ένα μήνα θα κάνω να τη δω.
0: Κόντεψα να χάσουμε ένα όν επειδή ήταν εδώ η.
1: Σιγά και τι θα πάθαινε.
0: Τίποτα δεν θα πάθαινε, αλλά. Εντάξει, okay, καλά. Εντάξει, τι έκανε τώρα. Okay. Άμα σα απόπειρα και σε ενόχλησε αυτό, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Μα όσο πλησιάζει η ώρα, επειδή θα με αποχωριστεί. Εντάξει, ένα μήνα είναι. Θα περάσει 7 Σεπτέμβρη, θα είμαστε δει πίσω.
0: Ναι, επειδή ρωτάτε κιόλα, 7 Σεπτέμβρη επιστρέφουμε.
1: Γιατί έχουμε να κάνουμε πάρα πολλέ διαδικασίε και διαδικασίε για την καινούργια
0: σεζόν. Την πρώτη εβδομάδα, ναι, τη Σεπτέμβρη θα κάνουμε συνέχεια meeting. Δηλαδή είμαστε κλεισμένοι όλε τι ημέρε.
1: Θα υπάρξουν πάντω αλλαγέ στην εκπομπή, επειδή το λε με ύφο. Ότι πάλι θα το ξύνουμε.
0: Ας υπάρξουν οι αλλαγές. Ας υπάρξουν και δομικές αλλαγές, θα έλεγα στην εκπομπή.
1: Θα σε ενημερώσουμε 8 του μήνα.
0: Να με ενημερώσετε 8
1: του μήνα.
0: Βεβαίως. 7 του μήνα, 6 και 4, ότι ενημερώστε με τι αλλαγές θα υπάρχουν. Ακόμη και περιλαμβάνουν και εμένα αυτές οι αλλαγές.
1: Καλά, απλά. Λίγο πριν τις διακοπές. Δεν μας αγγίζει τίποτα.

6.30 με 10 Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Το τελευταίο τραγούδι για την σημερινή εκπομπή και τη φετινή σεζόν, η Ριάννα και το Diamonds. Να θυμίσουμε ότι στην παρέα μας και να την ευχαριστήσουμε βέβαια στην Intermed, γιατί είναι ο βασικός μας χορηγός όλη τη χρονιά και αυτή τη χρονιά. Θυμίζουμε μεταξύ των προϊόντων της το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, ένα αντιλιακό stick πολύ ψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές, με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό, φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies από την Intermed. Και...
1: να ευχαριστήσω και εγώ την Intermed και να σας πω επίσης ότι προτείνω τα προϊόντα της Intermed και αυτά ενώ τα αγοράζω, γιατί έχουν εξαιρετική ποιότητα, εξαιρετική τιμή και εξαιρετική ποσότητα. Κρατάνε καιρό. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάνω απ' όλα ευχαριστούμε όλους εσάς και όλες εσάς για όλα τα μηνύματα, για όλη την παρέα. Ακόμη και αν δεν επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα, είστε εδώ βεβαίως ως ακροατές και ακροάτριες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές που έχετε στείλει για καλές διακοπές. Το ίδιο ευχόμαστε και για εσάς. Όλα να πάνε καλά, όλα να πάνε όπως λέμε χωρίς απρόπτα και χωρίς ανατροπές. Ό,τι έχουμε σχεδιάσει να μας κάτσει ακριβώς όπως το έχουμε σχεδιάσει και όπως το έχουμε φανταστεί.
1: Πες την εύκολη ερώτηση, ρε παιδάκι μου, και θα ναι, την
0: ξέχασα την εύκολη ερώτηση. Ξεκίνησα από τις χαιρετούρες, ξεκίνησα τις ευχαριστίες, τα Όσκαρ εδώ, χωρίς να πω την απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Νότ, έχεις δίκιο, ναι, ότι κατά μέσο όρο διαρκεί 23 μήνες η εξωσυζυγική σχέση, ήταν η σωστή απάντηση.
1: Τι λες, 23 μήνες, και διάβαζα τώρα στην Ιαπωνία, άσχετο, ότι αν λέει ανακαλύψει ότι ο σύζυγός σου ή η σύζυγός σου έχει σχέση, μπορείς να του κάνεις μήνυση, μάλλον να του πάρεις και λεφτά. Πολύ ωραία. Ωραιότατα. Εν αρχήν είναι η αγάπη που έλεγε και ο Νικηφόρος Βρετάκος, οπότε εμείς αυτό που σας ευχόμαστε είναι να κάνετε διακοπές δίπλα στους αγαπημένους σας ανθρώπους. Γιατί δεν έχει σημασία που πας, αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία με ποιον πας ή που βρίσκεσαι με ποιον βρίσκεσαι. Πολλά φιλιά, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Να πούμε ότι επιστρέφουμε πρώτον Θεός, όπως λέμε πάντα, στις 7 Σεπτέμβρη, 6:30, έτσι. Αυτά, τι άλλο να πούμε, τίποτα. Φιλιά πολλά.
1: Πολλά φιλιά.
0: Περάστε τέλεια. Γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη έκτη σεζόν και ελπίζουμε σε μια ακόμη καλύτερη 7η.
1: Γεια σας.
2: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από Σερενό Αρέπενς βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27.30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους για φυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
11: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
12: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 decades. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
13: Easy News.
14: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Σε ιδιαίτερη αυξημένη ετοιμότητα και παγρύπνηση βρίσκεται σήμερα ο Δήμος Αθηναίων λόγω πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Δεμένα είναι τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο. Απαγορεύτηκε ο απόπλους λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Οι ταξιδιώτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατατόπους λιμεναρχεία πριν από την μετάβασή τους στα λιμάνια. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν σήμερα τον 27χρονο πυροσβέστη που πέθανε ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Γήθιο. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου. Σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμεινε η μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών στο Νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπυρώσεις που τροφοδοτούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Εξακολουθεί και παραμένει δύσκολη κατάσταση στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής, όπου οι φλόγες πλησίασαν κατοικίες. Στο σημείο επιχειρούν περισσότεροι από 220 πυροσβέστες με 53 οχήματα και 11 πεζοπόρα τμήματα. Παράλληλα, σε εξέλιξη είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χώρο με απορρίμματα και χαμηλή βλάστηση στην Πάρο και έκθεση το μεσημέρι αναζωπυρώθηκε. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν ενεργές αιστείες και αναζωπυρώσεις στην περίμετρο της πυρκαγιάς. Νέα σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ, με τα δύο κόμματα να αερίζουν για ζητήματα διαφάνειας, δίνοντας ένα σαφές δείγμα της αντιπαράθεσης που θα έχουν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον προσεχή Σεπτέμβριο.
13: Easy Sports.
14: Το Ευρωμπάσκετ, η Εθνική Φιβών δεν τα κατάφερε και έχασε με 66-69 από την Ισπανία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός συναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΟΑΚΑ. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου εκεί θα βρει απέναντί του την Anderlecht.
13: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου. Ναι, είναι η τελευταία ημέρα για εμάς πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Έχουμε μία χαρά. Εύχομαι πραγματικά και εσείς να είστε στην ίδια φάση. Και αν δεν είστε, αν έχετε επιστρέψει από τις δικές σας διακοπές, να έχετε περάσει πάρα πολύ ωραία. Τώρα λοιπόν έρχεται και η δική μας σειρά. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας.

Bon Jovi και Always εδώ στο Easy 97,2 από το 1994, ένα από τα πιο αγαπημένα μας τραγούδια. Πολύ στεναχωριέμαι, καθώς υπάρχει και υπήρχε σήμερα το πρωί αρκετά μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες που θέλουν να φύγουν για τις Κυκλάδες, καθώς ακυρώθηκε το δρομολόγιο του Blue Star Paros, το οποίο ήταν να ταξιδέψει προς Σύρο, Τίνο και Μύκονο, λόγω φυσικά δυσμενών καιρικών συνθήκων. Έτσι, η ταλαιπωρία και οι αναγκαστικές αλλαγές στα σχέδια των επιβατών δεν έλειψαν, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλο συνωστισμό στον Πειραιά και βέβαια έτσι όλες αυτές οι χιλιάδες ταξιδιωτών να δουν τι θα κάνουν γενικά με τις διακοπές τους και με τα εισιτήριά τους. Πραγματικά εύχομαι να φτιάξει η κατάσταση με τον καιρό και να μην έχουμε άλλα πρόοπτα, γιατί εντάξει, πώς να το κάνουμε, περιμένουμε όλη τη χρονιά για τις καλοκαιρινές μας διακοπές και αυτά είναι τώρα, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν θέλουμε καθόλου έτσι κάποιος να μας χαλάσει τα σχέδιά μας, παρόλο που αυτή τη στιγμή αυτός ο κάποιος είναι ο καιρός. Τι να κάνεις και να τα βάλεις με τον καιρό είναι δύσκολο, αλλά anyway να ευχόμαστε, τουλάχιστον σήμερα ήταν η τελευταία ημέρα που ήταν τόσο έντονη η άνεμη. Κορυφώνεται λοιπόν η έξοδος των αδίωχων από το λιμάνι του Πειραιά και αυτή τη στιγμή υπάρχει κίνηση και στην είσοδο του Πειραιά από το Νέο Φάλιρο αλλά και στις κεντρικές οδικές αρτηρίες του Πειραιά, οπότε αν κατευθύνεστε προς τα εκεί να έχετε το νου σας, και πέρα από αυτό κάποια κίνηση θα συναντήσουμε στο κέντρο, στη Βασιλή Σοφίας από Ευαγγελισμό μέχρι Σύνταγμα, όπως και στον Κηφισό από τη Λένορμαν περίπου μέχρι την Αχαρνών. Σακύρα, whenever, wherever, εδώ στον Easy.

For You εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 31 Ιουλίου σήμερα, τελευταία ημέρα του Ιουλίου. Υποδεχόμαστε τον πιο ωραίο μήνα του καλοκαιριού, αύριο τον Αύγουστο, που για πολύ κόσμο είναι αυτός ο μήνας που θα κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και εννοείται, όπου και αν πάτε, όπου και αν βρεθείτε, μπορείτε να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και ολοζώντανα το πρόγραμμα του Easy 97,2 μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, όπου βρίσκεται μοναδικά web radios που σίγουρα θα βρείτε ένα που θα ταιριάξει απόλυτα με τα γούστα σας και να ξέρετε θα το λιώσετε. Επίσης μπορείτε να βρείτε πάρα πολύ αξιόλογα podcasts, τα οποία έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στο soundis.gr, και βεβαίως περιεχόμενο νέα για όλους τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Όλα αυτά στο soundis.gr και στο Soundis App. Harry Styles, As It Was, αμέσως τώρα.

0: Mystery World εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και αυτά ήταν 45 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε λιγάκι τι γίνεται κάθε πρωί εδώ στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, που ήδη ακούμε το αγαπημένο μας ντουο εδώ και 6 σεζόν και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε κανονικότατα και από το Σεπτέμβρη. Μαρία Κωνσταντάκη λοιπόν, Στάθης Χριστοφορίδης και Easy Breakfast, πάμε να απολαύσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
3: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
2: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
3: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
2: Μπράβο, πολύ ωραία.
3: Για να περάσουμε καλά.
2: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Αμπα, πα, τι είναι.
3: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2. Ο Easy 97.2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη ζωή Κυριακού.

0: Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
1: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
2: Εγώ πάτραχο.
1: Το μωρό κροκοδυλάκι.
2: Φύγαμε για βογωτάκι.
3: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
4: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Ραματσότη, Focus on Focus, στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στο energyoutloud.gr από τη ΔΕΗ και να βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά, πολιτιστικά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν αυτό δεν σας αρκεί, θα πάρετε και μέρος στους διαγωνισμούς, θα κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε από κοντά μέσα από το energyoutloud.gr. Γιατί εκεί η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Από το Eject Festival και το River Party στον Εστόριο Καστοριάς που είναι powered by ΔΕΗ, μέχρι το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και τα τουρνουά ΔΕΗ 3x3 Street Basketball, τα βλέπετε και τα ζείτε όλα στο energyoutloud.gr. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις, να νιώθεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίσεις ή ανακαινήσεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά Νοξίμα ρολών 50 ml μόνο 2,37. Sunny Pants νούμερο 2, 14 τεμάχια μόνο 7,37. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Και μαλακτικά Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,88. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια στάρ. Τέιλορ, πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
9: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
8: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
10: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
15: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμός νωρίτερα στις φυλακές Κορυδαλλού μετά από φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Στο σημείο έχουν φτάσει δυνάμεις της πυροσβεστικής. Κρατούμενοι φέρεται να έχουν πυρπολήσει στρώματα μέσα σε κελιά, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί έντονη ατμόσφαιρα από τους καπνούς. Συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι αποχαιρετούν τον 27χρονο πυροσβέστη που πέθανε ώρα καθηκόντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς στο Γήθιο. Αυτήν την ώρα τελείται η εξόδιος ακολουθίας των ιερών ναού Αγίου Κωνσταντίνου στο Αγρίνιο. Δεμένα είναι τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο. Απαγορεύτηκε ο απόπλους λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη των πλοιάρχων. Σε εξέλιξη καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας παρέμεινε μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης των πυρκαγιών στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη απέναντι στις συνεχείς αναζωπηρώσεις που τροφοδοτούνται από τους θυελλώδεις ανέμους. Νέα σφοδρή σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του ΠΑΣΟΚ, με τα δύο κόμματα να διαφωνούν για ζητήματα διαφάνειας, δίνοντας ένα σαφές δείγμα της αντιπαράθεσης που θα έχουν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη τον προσεχή Σεπτέμβριο. Αύξηση του αφορολόγητου του ορίου στα φιλοδορήματα που καταβάλλονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, παρουσιάζοντας νέα ρύθμιση που ευνοεί τόσο τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, όσο και όσους εργάζονται εποχικά. Στη λίστα των υποψηφιότητων για το βραβείο Mercury μπήκε για πρώτη φορά ο δημοφιλής μουσικός Paul McCartney. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ο 84χρονος μουσικός βρέθηκε ανάμεσα στους 12 καλλιτέχνες που διεκδικούν τη νίκη για το καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από μουσικό σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία.
0: Easy Sports.
15: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα βρει απέναντί του την Anderlecht. Στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
0: Easy Weather.
15: Έθυρες ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Παρασκευή σήμερα, νομίζω αυτή η Παρασκευή είναι λίγο πιο γλυκιά ίσως από τις άλλες, 31 Ιουλίου, και αυτή η ημερομηνία και αυτή η μέρα για πολλούς από εμάς σηματοδοτεί την τελευταία ημέρα που είμαστε στις δουλειές μας και ετοιμαζόμαστε κι εμείς για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Σε λίγο Michael Jackson, σε λίγο Let You Go, αμέσως τώρα από τα αγαπημένα μας 90s, Ace of Base, All That She Wants. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2.

Φίλε, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το πρωινό της Παρασκευής, 31 Ιουλίου σήμερα. Και πάμε να δούμε λιγάκι τι γίνεται με τον καιρό και τι γίνεται με τα μελτέμια, γιατί και σήμερα έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, της Πελοποννήσου και των νησιών του Αιγαίου. Οι δε άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί έως θυελλώδεις, φτάνοντας τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα δυτικά υπηρετικά αναμένεται να αγγίξει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Τα ενισχυμένα μελτέμια, διαβάζουμε, και σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια, θα διατηρηθούν με σχεδόν αμύωτη ένταση αύριο Σάββατο, ενώ από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων και βέβαια σαν επακόλουθο θα έχουμε και νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Όσον αφορά την Αττική, σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 και η βόρεια άνεμη, όπως είπαμε, θα είναι στα 8 μποφόρ, ενώ από την Κυριακή θα έχουμε, όπως είπαμε, νέα άνοδο της θερμοκρασίας. Τις πρώτες ημέρες του Αυγούστου η ζέστη αναμένεται να είναι ήπια, δηλαδή από εβδομάδα, ενώ τα μελτέμια θα πέσουν στα 6 μποφόρ, που εντάξει τώρα μεταξύ μας, και αν έχεις ταξιδέψει και με 6 μποφόρ, δεν το λες ότι είναι και λάδι η θάλασσα, αλλά σίγουρα δεν συγκρίνεται με τα 8 που έχουμε σήμερα και σύμφωνα με τις προβλέψεις, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε και αύριο. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθείτε καθόλου στα ταξίδια σας, ελπίζω όλα να πάνε καλά. Πάμε να απολαύσουμε σε λίγο Νταμιάνο Ντάβιτ και Next Summer. Αμέσως τώρα είναι η Emma Banton με το What Took You So Long, εδώ στον Easy 97,2.

0: μας εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αν είστε σε αυτή τη φάση που μπορεί να σοκάκια, μοναδικά εσπρεσάκια, πίτσα, επικές μακαρονάδες, να ξέρετε ότι τότε πρέπει να βρεθείτε στο μπάρι και η Aegean σας πετάει απευθείας από την Αθήνα στον Ιταλικό Νότο. Έτσι λοιπόν, τώρα μπαίνουμε και κλείνουμε τα εισιτήριά μας, ετοιμάζουμε βαλίτσα και φεύγουμε για την απόλυτη Dolce Vita. Κλείνουμε λοιπόν τα εισιτήριά μας στο aegeanair.com ή στο Aegean App και βρισκόμαστε άμεσα, γρήγορα, υπέροχα. Ταξιδεύουμε όπως μόνο η Aegean μας ταξιδεύει για το πανέμορφο. Φομπάρι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια, ορίστε το είπα. Unpopular opinion. Δεν μ' αρέσουν τα λουλούδια.
2: Τι σ' αρέσει που μπορείς να βάλεις το χέρι στην τσέπη και να σ' αρέσει.
1: Να βάλω το χέρι στην τσέπη και να βρω ένα ξεχασμένο 20 ευρώ. Αυτό ας πούμε μ' αρέσει.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
1: Η χαρά είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, 150 ευρώ για την ασφάλεια.
4: Καλημέρα παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Χαρά, χάρηκες.
4: Πάρα πολύ χάρηκα. Και που σας ακούω κιόλας και σας μιλάω.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
7: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: είναι η Ντάφη, αυτό είναι το Mercy φυσικά, εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτάκια πριν από τις 12. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου, εγώ θα σας κάνω το τραπέζι, γι' αυτό σας θέλω στην παρέα μου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και θα σας τα πω όλα σε λιγάκι εδώ στον Easy.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
7: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα σε Βιωτία, Χαΐε, Βρετανία και Ετόλο Καρνανία, ενώ σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται και πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην ξηρονομή Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 15 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Για την πυρκαγιά στην περιοχή όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, στάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Λίγη ώρα αργότερα εκδηλώθηκε νέο πύρινο μέτωπο στο Καλαμάκι Θήβας. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112 με το οποίο όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου καλούνται να απομακρυνθούν προς Καπαρέλη. Θλιβερή εκτίμηση, συνολικά 614 στρέμματα ελαιώνων, πευκοδάσους και θαμνότοπων κάηκαν στη διάρκεια της φωτιάς στο πλωμάρι της Μυτιλίνης από την περασμένη Τετάρτη μέχρι και χθες, που η φωτιά έσβησε σύμφωνα με την ερευνητική ομάδα τηλεπισκόπησης και συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Μεγάλη κινητοποίηση των αρχών σημειώθηκε νωρίτερα στις φυλακές Κορυδαλού μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του σοφρονιστικού καταστήματος. Η ένταση προκλήθηκε από Τούρκους κρατούμενους, οι οποίοι αντέδρασαν στην μεταγωγή συγκρατούμενού τους σε άλλο σοφρονιστικό κατάστημα. Δεμένα είναι τα πλοία σε Ραφίνα και Λαύριο. Απαγορεύτηκε ο απόπλους λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων. Στο λιμάνι του Πειραιά, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται με ευθύνη των πλοιάρχων. Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς της ειδικής άδειας προστασίας μητρότητας φέρνει νέα υπουργική απόφαση. Αυξάνει τον αριθμό των εργαζόμενων μητέρων που μπορούν να λάβουν το επιδοτούμενο 9 μήνο της ΔΥΠΑ.
1: Easy Sports.
0: Ο ΠΑΟΚ νίκησε με 2-0 την Δύναμο Κίεβου και προκριθήκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Στο Ευρωμπάσκετ, η Εθνική Εφήβων δεν τα κατάφερε και χάσε με 66-69 από την Ισπανία. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

0: 92. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Easy. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι η Μαργαρίτα Λοϊζού με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς Κελσίου και με κίτρινη προειδοποίηση για τον αέρα που, όπως είπαμε, σήμερα στην Αττική θα φτάσει τα 8 μποφόρ. Πάμε στις επιτυχίες μας σε λίγο. Way down we go. Αμέσως τώρα Irene Cara και Fame εδώ στον Easy.

Sarah Jane Morris, I'm missing you, εδώ στο Easy 97,2. Και να σας πω την αλήθεια, εγώ τώρα το μόνο πράγμα που μου λείπει είναι να κάθομαι να λιάζομαι σε μια παραλία, να μην σκέφτομαι τίποτα, να ακούω το κυματάκι να σκάει και να μην με προβληματίζει τίποτα. Backstreet Boys, I want it that way.

από τους No Doubt είναι το Don't Speak εδώ στο Easy 97,2, το τραγούδι με το οποίο μας συστήθηκε η υπέροχη Gwen Stefani. Τώρα τι την έχει βρει και κάπως λίγο μας τα λέει περίεργα, δεν έχω καταλάβει, αλλά anyway πάμε στα δικά μας, γιατί στα Wagamama Food is Life και το καταλαβαίνουμε από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Πάμε να μιλήσουμε για το αγαπημένο πανασιατικό εστιατόριο της Αθήνας που παρουσιάζει αυτό το νέο μενού που είναι γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα, εκρηκτικές γεύσεις που μας ταξιδεύουν από τα νέα όσοι ζούσι, μία νέα πρόταση σούσι που είναι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai salad κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμα λόγος για να βρεθείτε στα Wagamama στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Εκτός από όλα αυτά, να σας πω ότι αποκλειστικά εκεί στο Wagamama στο Μοναστηράκι θα βρείτε all you can eat sushi από 15,90 αλλά και curry days με αγαπημένα curry στα 9,90. Φυσικά και σας έχω μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Θέλω τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 6981-972-972. Μου γράφετε τη λέξη Wagamama, ένας τυχερός αναδεικνύεται μετά από κλήρωση, ενημερώνεται με προσωπικό μήνυμα. Καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη. Καλή όρεξη είναι εγγυημένη. Για την επιτυχία δεν ξέρω, κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε. Πάμε τώρα στις δικές μας αγαπημένες επιτυχίες The Weeknd αμέσως τώρα εδώ στο Easy.

Η σεξι δόση της ημέρας είναι το smooth Carlos Santana, Rob Thomas εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, μεσημέρι Παρασκευής 31 Ιουλίου σήμερα, και

0: σήμερα το μεσημεράκι η σελήνη από τον υδροχό περνάει στους ιχθύς και έτσι θα κάνει τη μέρα μας και τη διάθεσή μας λίγο πιο γλυκιά. Αυτή η σελήνη βασίζεται στο συνέστημα, μας επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή με το πώς αισθανόμαστε αλλά και να λειτουργούμε χωρίς πολλά λόγια και με περισσότερη ενσυναίσθηση. Αυτά κάνει ο αγαπημένος μας ιχθύς. Το βραδάκι μπορεί να μας έρθει κάτι απρόοπτο, το βραδάκι μπορεί κάπως να επηρεαστεί η ψυχολογία μας, ενώ η συγκεκριμένη σελήνη στους ιχθύς λέει αυξάνει τις τάσεις φυγής. Τώρα καταλαβαίνετε, Παρασκευή, τάσεις φυγής, 31 Ιουλίου, αύριο Αύγουστος, δεν θέλω πραγματικά να ξέρω τι θα γίνει με όλους όσοι έχουμε προγραμματίσει να φύγουμε. Που να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι είναι και η πρώτη φορά που τόσο αργά μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή 31 Ιουλίου, υπάρχει ακόμα πάρα πολλοί κόσμος στην Αθήνα, υπάρχουν σημεία τα οποία έτσι μποτιλιαρίζονται τα πρωινά ή που θα φύγουμε όλοι μαζί αύριο ή τέλος πάντων έτσι αυτές τις πρώτες μέρες του Αυγούστου ή που μοιραστήκαμε μάλλον καλύτερα φέτος και δεν υπάρχει έτσι τόσο αυτή η ερημιά που περιμένουμε να έχουμε τις τελευταίες μέρες του Ιούλη. Για να δούμε, οι επόμενες μέρες θα δείξουν. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Επανέρχομαι με πολύ αγαπημένο από του Σάμπα εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
3: Την έπαιξε στους μαθητές του.
2: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
3: Α, ωραία.
2: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί ναι, να μην θέλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα σεντόνι βαρβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψτε τες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
6: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μη φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα δέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή. Και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
7: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
8: Σπούδασε διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομικά, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, επικοινωνία ή marketing. Απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το μεγαλύτερο κρατικό πανεπιστήμιο της Αμερικής, το State University of New York ή το Βρετανικό University of Greater Manchester. Επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.

0: Travis στο Νίζε 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Morte.
7: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
8: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Easy News.
11: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συναγερμό στην αστυνομία μετά από τηλεφώνημα αγνώστου για τοποθέτηση βόμβα στο προξενείο της Γαλλίας, στην πρεσβεία της Αιγύπτου και στο κτίριο του ΕΔΕΑ, ακριβώς απέναντι. Ήδη στο σημείο έχουν φτάσει αστυνομικές δυνάμεις, οχήματα της πυροσβεστικής, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει στην εκένωση των κτιρίων. Νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από τα ξημερώματα σε Βιωτία, Αχαΐα, Ευρυτανία και το Λακαρνανία, ενώ σε εξέλιξη παραμένει μεγάλη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στην κληρονομή Βιωτίας, όπου για την κατασβεσίτης επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 15 οχήματα και από αέρος 2 ελικόπτερα. Για την πυρκαγιά στην περιοχή όπου πνέουν ισχυροί άνεμοι, στάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, το οποίο καλεί τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Ελοπία. Λίγη ώρα αργότερα εκδηλώθηκε νέο πύρινο μέτωπο στο Καλαμάκι Θήβας. Νωρίτερα εστάλει μήνυμα του 112, με το οποίο όσοι βρίσκονται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου καλούνται να απομακρυνθούν προς Καπαρέλη. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας, όπου στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες και 13 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί ένα ελικόπτερο και 4 αεροσκάφη. Εστάλει μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή Φίχτη με κατεύθυνση προς Άργος. Θλιβερή εκτίμηση, συνολικά 614 στρέμματα ελαιώνων, πευκοδάσους και θαμνότοπων κάηκαν στη διάρκεια της φωτιάς στο πλωμάρι Μυτιλίνης από την περασμένη Τετάρτη μέχρι και χθες που η φωτιά έσβησε. Ανατροπές στα μισθωτήρια συμβόλαια έρχονται από την 1η Οκτωβρίου. Η πληρωμή των ενοικίων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, προκειμένου οι ενοικιαστές και εκμισθωτές να μην χάσουν ενισχύσεις και φοροεκπτώσεις.
2: Easy Sports.
11: Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Χάλ είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Στο Ευρωμπάσκετ, η εθνική εφήβων δεν τα κατάφερε και έχασε με 66-69 από την Ισπανία. Στον τρίτο προγραμματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΆΚΑ και σε συνδυασμό με το 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
2: Easy weather.
11: Γενικά εθρές ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αυτή είναι η τελευταία ημέρα για εμάς και για τις εκπομπές μας. Σιγά σιγά κάνουμε και εμείς τις βαλίτσες μας, φεύγουμε για τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Βεβαίως το Σεπτέμβριο επανερχόμαστε δρυμύτεροι και με πολλά κέφια, θέλω να πιστεύω, και πραγματικά αυτή είναι η ευχή μου, όλοι μας να περάσουμε ωραία, να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε με ανανεωμένη διάθεση. Robbie Williams και Angels αμέσως τώρα.

My Soul Modern Talking εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σας θυμίζω ότι όλα τα μουσικά νέα για τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες μπορούμε να τα διαβάζουμε στο soundist.gr κάθετο Easy 97,2. Να, για παράδειγμα, εκεί μαθαίνουμε ότι σαν σήμερα η Κριστίνα Αγγιλέρα κατέκτησε πρώτη φορά την κορυφή του Billboard Hot 100 με το Genie in a Bottle. Και πού να ξέραμε τότε πόσα ακόμα τεράστια και υπέροχα τραγούδια θα μας χαρίσει η Κριστίνα Αγγιλέρα, η τόσο ταλαντούχα Κριστίνα Αγγιλέρα, με τις συγκλονιστικές αυτές φωνητικές ικανότητες, τις οποίες κανονικά διατηρεί μέχρι σήμερα, δεν καταλαβαίνει τίποτα, είναι μια φοβερή τραγουδίστρια. Taylor Swift τώρα, σε λίγο, αμέσως τώρα, από τους Coldplay, μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Αυτό είναι το Clocks, εδώ στον Easy.

0: 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Νομίζω ότι τώρα τα μοναδικά boats που σκεφτόμαστε δεν είναι σε ποτάμια, είναι σε θάλασσες. Και η μοναδική ευχή που έχουμε είναι να μην έχουμε τις επόμενες ημέρες αυτά τα απαγορευτικά που μας χαλάνε τα σχέδια. Πάντως να πούμε ότι σήμερα τα απαγορευτικά από όπλο αφορούσαν τη Ραφίνα και μόνο ένα δρομολόγιο που έφευγε από Πειραιά. Οπότε έτσι, fingers crossed, όλα να πάνε καλά και τις επόμενες ημέρες όλοι όσοι θέλουν να ταξιδέψουν για να βρεθούν στους καλοκαιρινούς προορισμούς που έχουν προγραμματίσει να το κάνουν χωρίς εμπόδια. Τώρα, αν ανήκετε στα τυχερά ζώδια των Ταύρων, των Λέων και των Υδροχών, ίσως τα πράγματα να είναι πιο εύκολα για εσάς, καθώς έχουμε τη Σελήνη που σήμερα περνά στο ζώδιο των Ιχθύων και μας φέρνει μια πιο αισιόδοξη και ήρεμη ενέργεια, και όπως είπαμε είναι αυτά τα τρία ζώδια που ευνοούνται περισσότερο από τη συγκεκριμένη διέλευση. Ταύροι, Λέοντες και Υδροχόοι, μη φοβάστε τίποτα. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά, ρε παιδί μου, να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
3: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
2: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
3: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία.
3: Για να περάσουμε καλά.
2: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Αμα πα γίνει το νόημα, ρε.
3: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
7: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
8: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
9: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια? Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπ σου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των

0: αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, υδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη V5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Powder και Bad Day εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ούτε Bad Day ούτε τίποτα. Αυτή ήταν και για μένα η τελευταία εκπομπή τη σεζόν και από εδώ και μπρος τα βλέπουμε όλα θετικά. Το ίδιο θέλω να ευχηθώ για όλους. Σε περίπτωση που κι εσείς φεύγετε για τις καλοκαιρινές σας διακοπές τις επόμενες ημέρες, πραγματικά να περάσετε πάρα πάρα πολύ όμορφα, να ξεκουραστείτε και να γυρίσουμε όλοι μας με γεμάτες μπαταρίες και ανανεωμένη διάθεση. Εμείς θα επιστρέψουμε 31 Αυγούστου. Θα είμαστε και πάλι εδώ στον Easy 97,2 κανονικότατα. Θέλω να πιστεύω με πολλά κέφια και με ωραία διάθεση. Εννοείται ότι παίρνουμε τον Easy μαζί μας μέσα από το soundis.gr και το Soundis App για να ακούμε όλο το καλοκαίρι τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Θέλω να σας ευχηθώ ολόψυχα αυτές τις μέρες να περάσετε φανταστικά, να ξεκουραστείτε και με το καλό 31 Αυγούστου θα είμαστε και πάλι μαζί. Να μου είστε καλά, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
6: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Easy News.
10: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Έληξε ο συναγερμός που σήμανε νωρίτερα στο κέντρο της Αθήνας μετά από σειρά απειλητικών τηλεφωνημάτων για τοποθέτηση εκρηκτικών μηχανισμών σε 4 διαφορετικά κτίρια. Οι έρευνες ολοκληρώθηκαν χωρίς να εντοπιστεί οτιδήποτε ύποπτο. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας τέθηκε σε ύψιστη ετοιμότητα λόγω των πολύ ισχυρών και θελωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε πλήρη ετοιμότητα τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, περιφέρειες, δήμοι, ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών και την προστασία των πολιτών. Η απόφαση αφορά τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτιού Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανατροπές στα μισθωτήρια συμβόλαια έρχονται από την 1η Οκτωβρίου. Η πληρωμή των ενοικίων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζών, προκειμένου οι ενοικιαστές και οι μισθωτές να μην χάνουν ενισχύσεις και φοροεκπτώσεις. Στα 500 ευρώ το μήνα από 300 αυξάνεται το φορολόγητο όριο στα φιλοδωρήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για το στεγαστικό επίδομα μέχρι και 2.500 ευρώ σήμερα, τελευταία μέρα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στο gov.gr. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο δεξαμενόπλια που επιχειρούσαν να διασχίζουν τα στενά του Ορμούς υπό Αμερικανική αεροπορική συνοδεία. Εντυπωσιακή και απαστράπτουσα η Ζεντάγια εμφανίστηκε στο τελευταίο σκέλος της περιοδίας για την προώθηση της ταινίας Spider-Man Brand New Day στο Λονδίνο.
11: Easy Sports.
10: Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Χάλ είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Δυναμό Κιέβου και προκρίθηκε στο τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Εκεί θα βρει απέναντι του την Anderlecht. Στο τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΟΑΚΑ.
11: Easy weather.
10: Γενικά, αίθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα άγγιξε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Easy 97,2. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε εδώ στην παρέα μας για την τελευταία εκπομπή της σεζόν. Σήμερα είναι αυτή η τελευταία εκπομπή της σεζόν. Λοιπόν, εύχομαι να είστε καλά μέχρι και τις 5 να μείνετε εδώ. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Ήρθα λοιπόν, θα μείνω για τις επόμενες 3 ώρες για να κλείσουμε μαζί και την εβδομάδα. Να κλείσουμε μαζί και τη σεζόν. 31 Ιουλίου, σήμερα Παρασκευή, αγαπημένη μέρα από όλες τις απόψεις. Νομίζω ότι και οι τελευταίοι εναπομείνονται στην Αθήνα την κάνουμε σιγά σιγά. 69-81-972-972, ρυθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Και βέβαια, με βρίσκετε και στο Instagram, στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. The Leo Croxette, έτσι ξεκινάμε και το look έχουμε και τη διάθεση έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών έχουμε. Καλά να περάσουμε.

και Terry Hall. Μεσημέρι Παρασκευή εδώ στο Easy 97,2 και έχουμε τάσεις φυγής, ούτως ή άλλως τις έχουμε. Αλλά βοηθάει και η μέρα αστρολογικά και τις αυξάνει αυτές τις τάσεις φυγής εν ώψη Σαββατοκύριακου, που είναι φυσικά και το 1ο του Αυγούστου που πολλοί θα ξεκινήσουν τις διακοπές τους. Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς είναι η μέρα αστρολογικά σήμερα. Είναι μια μέρα η οποία μας φτιάχνει λίγο τη διάθεση, μας τη γλυκαίνει λιγάκι. Είναι μια μέρα που βασίζεται πολύ στο συναίσθημα και μας επιτρέπει να έρθουμε σε επαφή με το πώς αισθανόμαστε και να λειτουργούμε χωρίς έτσι πολλά λόγια και πολλές εξηγήσεις. Να λειτουργούμε με μεγαλύτερη ενσυναίσθηση. Και αύριο και το Σαββατοκύριακο θα είναι σε γενικές γραμμές καλό. Τώρα κάτι απρόοπτο μπορεί να προκύψει βέβαια. Να είμαστε λίγο προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Και μπορεί να επηρεάσει κάπως την ψυχολογία μας αυτό το απρόοπτο. Μπορεί να μην είναι απαραίτητα κακό. Μπορεί να είναι και καλό απρόοπτο. Έτσι υπάρχουν και αυτά. Thank you, ακούμε και Tido. Εδώ στο Easy 97,2. Εδώ που απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

Size, eh? Και η αλήθεια είναι ότι ο καιρός και οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν από χθες το Αιγαίο παίζουν με τα νεύρα μας, έτσι. Έχουν δοκιμάσει τις αντοχές και των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών. Τα πλοία που εκτελούσαν χθες τα προγραμματισμένα δρομολόγια τους ταξίδεψαν κάτω από πολύ πολύ δύσκολες δυσμενείς συνθήκες. Κυκλοφορούν βίντεο και στο TikTok και στο Instagram με τις εικόνες της θαλασσοταραχής. Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο που κυκλοφορούν στο TikTok, είναι ένα πλοίο το οποίο εκτελούσε το δρομολόγιο Μύκονος Τίνος και δίνει πραγματική μάχη με τα κύματα. Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο άσχημα πέρασαν οι επιβάτες μέσα σε αυτό το πλοίο. Κάπου αποτυπώνεται και αυτό. Τέλος πάντων, σε πολλά στιγμιότυπα βλέπουμε πλοία τα οποία πλέουν κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα κύματα σαρώνουν τα καταστρώματα και φτάνουν μέχρι τα παράθυρα που βρίσκονται οι επιβάτες. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι και σήμερα πνέουν θυελώδεις άνεμοι και σημειώνονται σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Είναι επειδή φεύγουν οι περισσότεροι σήμερα, οι αδειούχοι του Αυγούστου. Να ξέρετε, από το λιμάνι του Πειραιά εκτελούνται κάποια προγραμματισμένα δρομολόγια. Κάποια, όχι όλα. Μάλιστα, ένα πλοίο το οποίο το πρωί ήταν να αποπλέψει στις 7.30 το πρωί έμεινε δεμένο στο λιμάνι λόγω του καιρού, λόγω των θυελωδών ανέμων, και καταλαβαίνετε ότι υπήρξε αναστάτωση και ταλαιπωρία στον κόσμο που είχε προγραμματίσει να ταξιδέψει. Τώρα, από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου δεν πραγματοποιείται σήμερα κανένα δρομολόγιο λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο. Οπότε, αν έχετε σκοπό, αν έχετε προγραμματίσει να ταξιδέψετε σήμερα, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να καλέσετε να επικοινωνήσετε πρώτα με τα τοπικά λιμεναρχεία ή με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προτού αναχωρήσετε, για να ενημερωθείτε αν υπάρχουν κάποιες αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων, να γλιτώσετε την όποια ταλαιπωρία έστω.

0: Πέρα σήμερα, να ξέρετε, είναι και η γενέθλια ημέρα του Χάρι Πότερ. Οπότε χρόνια πολλά και στο Χάρι Πότερ και σε όλους εσάς που γιορτάζετε τα γενέθλιά σας ή κάτι άλλο την επέτειό σας. 69-81-972-972. Αυτός είναι ο αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα για οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Πάμε σε ένα μικρό break. Λίγες διαφημίσεις. Μείνετε εδώ. Επιστρέφω πολύ γρήγορα στον Easy.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει
2: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Ρούντου Φεστ. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
5: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
4: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
5: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
4: Ναι, Μαρία, ναι! Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο!
6: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taekwondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύση, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίπ σου. Μην το χάσεις.
11: Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο Coca-Cola.

0: Μαλολιτά, λίγο πριν από τις 3 στα Νίζι 97,2. Και να ξέρετε ότι η Τζένιφερ Άνιστον και η Κάρτνεϊ Κόξ κάνουν μαζί διακοπές, παίρνουν χρόνο μαζί. Οι πρώην συμπροταγωνίστριες της σειράς Friends απαθανατίστηκαν σε ωραιότατες διακοπές, πολυτελείς διακοπές με γιότ στη Μαγιόρκα. Μαζί τους είναι και ο Πέδρο Πασκάλ και ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, ο Τζιμ Κέρτις. Έχουν ανεβάσει και οι ίδιες φωτογραφίες από τις διακοπές τους. Φαίνεται ότι το απολαμβάνουν. Απολαμβάνουν ωραίες στιγμές κάτω από τον ήλιο και χαλαρώνουν φυσικά εκεί στο κατάστρωμα του σκάφου. Η Τζένιφερ Άνιστον επίσης φωτογραφήθηκε να κάνει και καγιάκ. Η Κέρτνεϊ Κόξ θεάθηνε φορά και βατραχοπέδιλα λίγο πριν βουτήξει στη θάλασσα. Αυτά είναι διακοπές εδώ στην Ευρώπη. Πάμε τώρα εμείς στα δικά μας. Πάμε σε ένα σύντομο break. Πάμε σε ένα μίνι δελτίο ειδήσεων για να ενημερωθούμε σε τίτλους για όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Εσείς να μείνετε εδώ, γιατί σε πολύ λίγο είμαι ξανά μαζί σας.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι μια νέα ανάμνηση. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
3: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
2: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
4: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
5: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
6: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι συμμαχός της.
7: Dirty. Μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
10: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
11: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
12: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού είναι επικίνδυνες για το σκύλο μας. Γι' αυτό φροντίζουμε να τον βγάζουμε βόλτα νωρίς το πρωί και αργά το απόγευμα. Εκτός από το έδαφος που καίει και μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκάβματα στα πέλματα του ζώου, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για θερμοπληξία, ακόμη και για ανακοπή. Κράτα το σκύλο σου στη δροσιά και φρόντισε να έχει διαρκώς πρόσβαση σε δροσερό νερό. Όχι ζώα κλεισμένα σε αμάξι, ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Όχι ζώα παρατημένα σε ταράτσες και μπαλκόνια. Όχι ζώα αλυσοδεμένα. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλούμε το. Και φυσικά δεν ξεχνάμε να αφήνουμε ξηρά τροφή και νερό για τα δέσποτα, τα άγρια ζώα και πουλιά που μπορεί να υπάρχουν στη γειτονιά μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
14: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Εγκλωβισμένη βιωτή όπου η μεγάλη φωτιά που καίει ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα, όλο ένα και εφουντώνει εν μέσω ισχυρών θυελωδών ανέμων. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπου σχεδόν 250 άτομα έχουν εγκλωβιστεί στην παραλία, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Βιωτίας. Ήδη έχει αρχίσει η εκένωση και μέσω θαλάσσης. Ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας τέθηκε σε ύψιστη ετοιμότητα λόγω των πολύ ισχυρών θυελωδών ανέμων που επικρατούν σε πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε πλήρη ετοιμότητα τίθεται το πυροσβεστικό σώμα, περιφέρειες, δήμοι, ένοπλες δυνάμεις, ελληνική αστυνομία και το λιμενικό σώμα με στόχο την άμεση αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων περιστατικών και την προστασία των πολιτών. Η απόφαση αφορά τις περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ανατροπές στα μισθωτήρια συμβόλαια έρχονται από την 1η Οκτωβρίου. Η πληρωμή των ενοικίων θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά και μόνο μέσω τραπεζών, προκειμένου οι ενοικιαστές και εκμισθωτές να μην χάνουν ενισχύσεις και φοροεκπτώσεις. Στα 500 ευρώ το μήνα, από 300 αυξάνεται το αφορολόγητο όριο στα φιλοδορήματα που δίνονται μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επλήξαν δύο δεξαμενόπλοι που επιχειρούσαν να διασχίσουν τα άστενα του Ορμούζ υπό Αμερικανική Αεροπορική Συνοδεία. Στη λίστα των υποψηφιωτήτων για το βραβείο Mercury μπήκε για πρώτη φορά ο δημοφιλής μουσικός Paul McCartney. Σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, ο 84χρονος μουσικός βρέθηκε ανάμεσα στους 12 καλλιτέχνες που διεκδικούν τη νίκη για το καλύτερο άλμπουμ που κυκλοφόρησε από μουσικό σχήμα από το Ηνωμένο Βασίλειο ή την Ιρλανδία.
15: Easy Sports.
14: Ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 την Δυναμό Κιέβο και προκρίθηκε στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, όπου εκεί θα παίξει με την Anderlecht. Η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Τζολάκη από την ομάδα του Ολυμπιακού στην Χάλη είναι έτοιμη να ολοκληρωθεί, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και να δοκιμάζει τις ικανότητές του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, την Premier League. Στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Πάξη στο ΟΑΚΑ και σε συνδυασμό με το 2-1 στην Ουγγαρία πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.
15: Easy weather.
14: Γενικά έθριος ο καιρός, στην Αττική οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, βορειοανατολικοί 5 με 7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
15: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έχω.

97,2 εδώ είμαστε, ενημερωθήκαμε, επιστρέψαμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη μας ώρα. Πολύ πολύ καλησπέρα σας, είναι Παρασκευή 31 Ιουλίου. Είμαστε εδώ για την τελευταία εκπομπή της σεζόν, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή του μήνα Ιουλίου. Και να φύγουμε κι εμείς να πάμε για τις διακοπούλες μας. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5, ακούγοντας φυσικά και απολαμβάνοντας τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα φιλιά μου στην Ξανθή και στο Λεωνίδα αλλά και στη Μαρία που επικοινώνησαν μαζί μου. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε από την Κεφαλονιά και μου στέλνετε τα μηνύματά σας, αλλά και σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από την Πάτρα. Όπου και αν είστε, μέσα από το soundlist.gr και το Soundiz App μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα μας με ένα απλό κλικ. Και τώρα το καλοκαίρι μπορείτε να έχετε παρέα τον Easy 97,2. Με Alphaville ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα. Σε λίγο Eagle Eye Cherry, Jasmine Thompson και άλλα πολλά. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5.

Save Tonight, η Eagle Eye Cherry, εδώ είμαστε. Και τι μαθαίνω, τι μαθαίνω. Μάλλον παντρεύεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με την Χεορχίνα αυτό το Σαββατοκύριακο. Δεν ξέρουμε κιόλας. Υπάρχει αυτή η φημολογία, τέλος πάντων. Φουντώνει αυτή η φημολογία, γιατί το ζευγάρι εμφανίστηκε με κάτι έτσι τεράστια και εντυπωσιακά διαμαντένια δαχτυλίδια. Είναι στην πολυτελή θέλαμιγό του Ρονάλντο στη Μαγιόρκα. Έχουν βάλει ασορτή διαμαντένια δαχτυλίδια και οι δύο και έχουν ανεβάσει φωτογραφίες στους λογαριασμούς τους στο Instagram κατά την επιβίβασή τους στο ιδιωτικό τους jet. Λοιπόν, με τα εφαρμοστά της η Χεορχίνα, με το κόκκινο καπελάκι της, με την τσάντα πολλών χιλιάδων ευρώ από δέρμα κροκόδουλο, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ανεβαίνει κι άλλο η τιμή. Τώρα, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα πορτογαλικά τα οποία υποστηρίζουν ότι το ζευγάρι θα παντρευτεί αυτό το Σαββατοκύριακο εκεί στην Πορτογαλία. Σύμφωνα μάλιστα με κάποιες πληροφορίες, η τελετή μάλλον έχει προγραμματιστεί σε ένα συγκεκριμένο κτήμα. Όμως το θέμα είναι ότι παρά τις πληροφορίες αυτές, είναι φήμες μάλλον, γιατί παραμένουν ανεπιβεβαίωτες αυτές οι φήμες, γιατί το συγκεκριμένο κτήμα φαίνεται να είναι ανοιχτό κανονικά και να λειτουργεί κανονικά για τον κόσμο αυτό το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι δημιουργούνται ερωτηματικά για το κατά πόσο θα μπορούσε να φιλοξενήσει μια ιδιωτική τελετή και όχι απλά μια ιδιωτική τελετή, το γάμο του Κριστιάνο Ρονάλντο, του Superstar. Ο οποίος είχε μιλήσει ούτως ή άλλως για την πρόθεσή του να παντρευτεί τη σύντροφό του μετά το παγκόσμιο κύπελο και είχε δηλώσει μάλιστα ότι ήλπιζε να φτάσει στο γάμο έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο. Και της είχε κάνει και πρόταση γάμου μια λίγο έτσι ασυνήθιστη ώρα, λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, την ώρα που της έδινε το δαχτυλίδι. Δύο από τα παιδιά τους μπήκαν στο δωμάτιο εκείνη την ώρα και αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε. Και λέει ότι αυτό το γεγονός τον έκανε να αισθανθεί ότι εκείνη ήταν η ιδανική στιγμή για να της κάνει την πρόταση γάμου. Και φυσικά και είπε ναι, Χεορχίνα, για να δούμε. Θα έχουμε γάμου στο Σαββατοκύριακο στην Πορτογαλία.

Burning Heart και Survivor. Και ξέρω ότι αγαπάτε το διάβασμα και ξέρω ότι πολλές φορές εύχεστε να είχατε περισσότερο χρόνο για διάβασμα, γιατί τρέχουμε και δεν φτάνουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Συνεχώς πρέπει να κάνουμε κάτι και εκείνο που μας λείπει είναι η χαρά του βιβλίου. Αν το διάβασμα λοιπόν γίνει άκουσμα, σίγουρα γίνεται πολύ πιο εύκολη η υπόθεση αυτή. Το Jukebooks είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα audiobooks στα ελληνικά, που μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε τα αγαπημένα μας βιβλία όπου θέλουμε και όποτε θέλουμε. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμη τα audiobooks, νομίζω ότι πρέπει να κάνετε την αρχή. Με το Jukebooks είναι συνδρομητική πλατφόρμα, έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και εγώ τώρα έχω ένα πολύ ωραίο δώρο για εσάς. Μπορείτε να κερδίσετε μία μηνιαία συνδρομή στο Jukebook. Στο Viber θα γράψετε τη λέξη βιβλίο, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του Easy 6989 972972 και καλή σας επιτυχία.

0: Θέλουμε Walking on Sunshine στον Easy 97,2. Καλοκαίρι θέλουμε, ήλιο θέλουμε, ηρεμία θέλουμε, νυνεμία θέλουμε. Χαμός γίνεται με τους ανέμους, τη ελώδης άνεμη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και οι καλύτερες καιρικές συνθήκες. Συμβαίνουν πολλά με τους ανέμους, έχουμε και φωτιές, χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή, μεγάλη προσοχή από όλους. Και έχουμε την ελπίδα ότι θα φτιάξουν τα πράγματα, θα φτιάξει και ο καιρός και θα απολαύσουμε το καλοκαίρι μας, το αγαπημένο μας ελληνικό καλοκαίρι. 69-81-972-972, στο Viber του Easy μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Καλησπέρα στο Θύμιο, καλησπέρα και στο Φάνη που μου έστειλαν τα μηνύματά του, στα φιλιά μου. Σε εσάς που μας ακούτε από τη Στυλίδα, πάμε σε ένα σύντομο break και να μείνετε εδώ, γιατί επιστρέφω με Taylor Dane και Melanie C εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
3: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλτε τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
2: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
3: έχει πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
2: Μπράβο, πολύ ωραία.
3: Για να περάσουμε καλά.
2: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και άρα, ρε,
3: τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία. Ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχει συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.

0: Same, λίγο πριν από τις 4, Μέλλον εσύ μόλις ακούσαμε. Εδώ στο Νίζι 97,2, Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας. Από τις 2 μέχρι και τις 5. Και παιδιά, έχουμε νικητή, νομίζω έτσι. Παίρνει βραβείο παρκαρίσματος. Πραγματικά, δεν ξέρω αν το έχετε δει, αλλά όσοι το είδαν, ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απίστευτο θέαμα σε παραλία που δεν διευκρινίζεται ποια παραλία είναι. Ελληνική παραλία, εδώ στην Ελλάδα. Αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να είναι παρκαρισμένο κυριολεκτικά μέσα στη θάλασσα, δηλαδή εκεί στο μπαφλασμό του κύματος. Μιλάμε για το απολύτως παράνομο παρκάρισμα, που ούτως ή άλλως το παράνομο παρκάρισμα θα μπορούσε να αναδειχθεί ως το εθνικό άθλημα των Ελλήνων οδηγών, και όχι μόνο βέβαια. Τα περιστατικά όχι μόνο δεν μειώνονται, αλλά αυξάνονται με καταιγιστικό ρυθμό και δείχνουν ότι αφεθέω το πρόβλημα υπάρχει. Παρατηρείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια σε πολλές περιοχές της χώρας μας, αλλά αυτός νομίζω το τερμάτισε. Λοιπόν, προφανώς έχει ζέστη, προφανώς έχει ανέβει η θερμοκρασία, προφανώς και θέλουμε όλοι να πάμε στις παραλίες, αλλά εντάξει, η εφευρετικότητα του συγκεκριμένου οδηγού εντυπωσιάζει. Έχει δημοσιευθεί μια φωτογραφία στο Facebook από γνωστή ομάδα και έχει κεντρήσει το ενδιαφέρον όλων μας. Και φυσικά τα σχόλια από κάτω δίνουν και παίρνουν. Είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο έχει παρκάρει στη μέση της παραλίας, κυριολεκτικά μέσα στο νερό, πάνω στα βότσαλα. Εξοργίστηκαν φυσικά όλοι οι άνθρωποι που ήταν εκεί, έσπευσαν να φωτογραφίσουν το περιστατικό για να το αναδείξουν φυσικά. Δεν ξεπλάγησαν όλοι βέβαια οι χρήστες της συγκεκριμένης πλατφόρμας, γιατί τους τελευταίους μήνες λένε ότι έχουν δει και άλλα τέτοια περιστατικά, συχνά κιόλας, να παρκάρουν όπου θέλουν, ακόμα και μέσα στη θάλασσα, όπως ο συγκεκριμένος. Viral έγινε, εννοείται, αυτή η δημοσίευση. Προφανώς θα ήθελε μπάνιο και το αυτοκίνητο, μπορεί να είχε ανεβάσει θερμοκρασία, μπορεί να είχε ζεσταθεί η μηχανή και να ήθελε μια πηγή δροσιάς. Μπορεί, τέλος πάντων. Θλιβερό το θέαμα, χωρίς πλάκα. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Να μείνετε εδώ, επιστρέφω εδώ, στον Easy 97,2 σε πολύ πολύ λίγο.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας, στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
3: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη, φρέσκια, ολόδροση, σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις, του είπε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr.
7: Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Easy News.
12: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μένε τη Μεγάλη Πυρκαγιά στη Βιωτία με τα πυρήνα μέτωπα να προκαλούν σοβαρά προβλήματα και ιδιαίτερη ανησυχία στις περιοχές Άγιο Βασίλειο, το Καλαμάκι και την Ξηρονομή. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και η επιχείρηση απομάκρυνσης κατοίκων και παραθεριστών από την παραλία του Αγίου Βασιλείου Βιωτίας, Δία Θαλάσσης. Καθώς η Μεγάλη Πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί μένεται στην περιοχή και οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 200 άτομα απομακρύνονται Δία Θαλάσσης σε ασφαλές σημείο. Σε πυρηνό κλοιό βρίσκονται ωστόσο και τα φύχτια της Αργολίδας με τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει τον οικισμό που εκενώθηκε. Οι πυροσβεστικές στο μεταξύ δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν το μέτωπο και να αποτρέψουν και την επέκτασή του προς τις κατοικημένες περιοχές την ώρα που ισχυρή άνεμη και η αυξημένη επικινδυνότητα μετατρέπουν κάθε εστία σε δυνητικά ανεξέλεγκτη. Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία, ενώ από τον Πειραιά δεν αναχωρούν κάποια συμβατικά δρομολόγια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί και το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 7.30 το πρωί από το λιμάνι του Πειραιά, με προορισμό την Σύρο, την Τίνο και την Μύκονο, το οποίο δεν εκτέλεσε το δρομολόγιο του. Όσον αφορά τώρα τα δρομολόγια του Εργοσαρονικού, αυτά εκτελούνται προς το παρόν κανονικά, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές που έχουν επηρεαστεί από τους ισχυρούς ανέμους. Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται να βρίσκονται οι αρχές και οι πολίτες, καθώς ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 5, αναμένεται για αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου για την Αττική και την Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Η Φινλανδία υποστηρίζει την Ιταλία για αποκλεισμό της Ισπανίας από την ζώνη Σέγγεν, ενώ η Γαλλία ενισχύει τους ελέγχους στα γαλλοϊσπανικά σύνορα λόγω της κρίσης. Στο μεταξύ, πολιτικές πιέσεις κλειδωνίζουν την Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελεύθερης Μετακίνησης, με την αιτία να είναι δεκάδες χιλιάδες αφίξεις μεταναστών στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα.
11: Easy Sports.
12: Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Αϊμέγγεν στο πρώτο του παιχνίδι της σεζόν για τα προκριματικά του Champions League και η UEFA όρισε και διαιτητή της αναμέτρησης, τον Χωσέ Μαρία Σάντσεθ.
11: Easy weather.
12: Γενικά αίθριος χαρακτηρίζεται το καιρός για σήμερα Παρασκευή στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Easy. Επιστρέψαμε, μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα. Καλό σας μεσημέρι, είναι Παρασκευή επιτέλους. Είναι 31 Ιουλίου επιτέλους. Όλα τα επιτέλους σήμερα. Είμαστε εδώ στο Easy 97,2 για την τελευταία εκπομπή τη σεζόν για φέτος. Θα αποχαιρετήσουμε κι εμείς σιγά σιγά όλη η παραγωγή του Easy 97,2 για να κάνουμε τις διακοπούλες μας. Αλλά μπορούμε να κάνουμε παρέα με τον Easy 97,2 με ένα κλικ μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, όπου κι αν είστε, όπου κι αν είμαστε. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη, από τις 2 εδώ μαζί σας μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στην Ελένη που μου έστειλε το μήνυμά της. Καλησπέρα στον Δημήτρη και στον Παύλο, αλλά και στη Βασιλική. 69-89-972-972, αριθμός του Viber του Easy. Εκεί μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, αλλά μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα και στον προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, αν θέλετε, Φραγκιάκη Μαρία.

Συντονισμένη εδώ στο Νίζι 97,2, 31 Ιουλίου σήμερα, από αύριο Αύγουστος. Και την είσοδο του κάνει ο Αύγουστος χέρι-χέρι με το Σαββατοκύριακο. Και αυτά τα δύο ζώδια που θα σας πω τώρα θα κάνουν ένα διάλειμμα από τις έγνοιες τους και τις ανησυχίες τους, γιατί αυτές οι δύο πρώτες μέρες του Αυγούστου στρώνουν ένα κόκκινο χαλί ωραιότατο και φλογερό για χάρη τους. Λοιπόν, αυτό το Σαββατοκύριακο, το πρώτο του Αυγούστου, θα είναι εκπληκτικό για δύο ζώδια. Για τον Τοξότη αρχικά, που θα περάσει ένα πολύ διαφορετικό Σαββατοκύριακο, χωρίς σκέψεις, χωρίς κοτούρες, χωρίς ανησυχίες. Θα διασκεδάσει, θα μαγέψει και γενικά είναι πάρα πολύ ευνοϊκά τα πράγματα. Να περιμένετε εσείς τοξότες και ωραία πράγματα σχετικά με την αγάπη και τη φιλία, αλλά και στα θέματα τα εργασιακά μπορεί να έχετε ωραία πράγματα να περιμένετε. Ακόμα και αν εκμεταλλευτείτε το Σαββατοκύριακο για να χαλαρώσετε, οι σκέψεις σας για τα επαγγελματικά σας μπορούν να συνεχίζουν να εμφανίζονται. Οπότε αφήστε την έμπνευσή σας να κάνετε δουλειά στο παρασκήνιο. Μη σκέφτεστε μόνο υπερβολικά. Και χρήματα μπορεί να σας έρθουν. Τώρα, καλό είναι να μην πιέζετε πολύ το σώμα σας, γιατί το κάνετε τώρα τελευταία. Αυτό το Σαββατοκύριακο εσείς οι τοξότες, καλά θα κάνετε να επιβραδύνετε λιγάκι και να βρείτε έναν πιο ισορροπημένο ρυθμό. Και ο εγώκερος όμως είναι από τα πολύ πολύ τυχερά ζώδια αυτού του Σαββατοκύριακου, το δεύτερο τυχερό ζώδιο. Είναι μια ευκαιρία για να χαλαρώσετε εντελώς, να κάνετε έτσι μια μικρή ανάπαυλα τέλος πάντων. Ανοιχτείτε περισσότερο, δώστε επιτέλους χώρο στον εαυτό σας να χαλαρώσει, να αναπνεύσει, να εκφραστεί. Αν δυσκολεύεστε να ξεκουραστείτε το Σαββατοκύριακο, να ξέρετε ότι η οικογενειακή σας ζωή ή ο χώρος διαβίωσής σας δεν πρέπει να θυσιάζονται για χάρη των φιλοδοξιών σας. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς. Και να θυμάστε ότι η αγάπη δεν τροφοδοτείται μόνο από τα λόγια, αλλά και από οτιδήποτε πυροδοτεί τη φαντασία μας. Οπότε αφήστε τον εαυτό σας, εσείς οι εγώκεροι, να παρασυρθεί λιγάκι από οτιδήποτε. Μπορεί να είναι μια συναυλία, μπορεί να είναι μια βόλτα με τους φίλους σας, μπορεί να είναι μια ταινία ή μια βόλτα στη θάλασσα. Κάτι τέλος πάντων, αφαιθείτε και εσείς οι εγώκεροι.

Ζήσεις με Enrique, Enrique Iglesias, τον Easy 97,2 και τα σούπερ μάρκετ, να ξέρετε, τείνουν να γίνουν ή μάλλον έχουν γίνει σχεδόν τουριστικά αξιοθέατα για πάρα πολύ κόσμο, γιατί πολλοί κόσμος τώρα τελευταία επισκέπτεται πρώτα το τοπικό σούπερ μάρκετ στη χώρα που πάει και μετά πάει στα μουσεία. Γιατί θέλουν να ανακαλύψουν τις γεύσεις αλλά και τις συνήθειες των ντόπιων. Κάποιοι βάζουν στη λίστα τα μουσεία, τις γκαλερί, τα μνημεία όταν πηγαίνουν σε μια ξένη χώρα. Κάποιοι άλλοι έχουν διαφορετικές προτεραιότητες και αυτοί γίνονται πολύ περισσότεροι. Να επισκεφτούν τα τοπικά σούπερ μάρκετ είναι μια στάση που θεωρείται απαραίτητη, επιδίδονται σε ένα διαφορετικό ταξίδι εκεί στα ράφια και στους διαδρόμους των σούπερ μάρκετ, όχι για να πάρουν τα απόλυτος αναγκαία, αλλά για να ανακαλύψουν την πιο αυθεντική πλευρά του τόπου. Έτσι παρατηρούν τα προϊόντα, συγκρίνουν τιμές με εκείνες που έχουν στη χώρα τους και ανακαλύπτουν και τοπικές γεύσεις. Η αλήθεια είναι ότι και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνω σε μια άλλη χώρα, ειδικά εκεί στην Ιταλία. Νομίζω ότι ρίχνεις μια αυθεντική ματιά μέσα από τους διαδρόμους. Τώρα, αυτή η τάση, να ξέρετε, έχει αποκτήσει και όνομα, λέγεται Grocery Store Tourism, είναι τουρισμός του σούπερ μάρκετ δηλαδή, και έχει αναδειχθεί ως μία από τις μεγαλύτερες τάσεις αυτής της χρονιάς. Το 77% των ταξιδιωτών δηλώνει ότι απολαμβάνει μία επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ κατά τη διάρκεια των διακοπών, ενώ το 35% σχεδιάζει να την εντάξει αυτήν την βόλτα στο σούπερ μάρκετ στο πρόγραμμά του. Έχουν γίνει πολλές έρευνες, έχουν γίνει πολλές εκθέσεις και αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο, να ξέρετε, παγκόσμιο. Τάση. Next summer ακούμε Damiano David εδώ στο Easy 97,2.

Frozen και Madonna εδώ στο Easy 97,2. Μαρία Φραγκιακή στα ραδιοφωνά σας για λίγο ακόμα. Μέχρι και τις 5. Λοιπόν, και η μεγαλύτερη ευθεία της Αθήνας, η Λεωφόρος Συγκρού, να ξέρετε, έχει γίνει φρούριο, πραγματικά. Δεν είναι μόνο ένας από τους πιο γνωστούς δρόμους της Αθήνας μας, είναι η μεγαλύτερη συνεχόμενη ευθεία της Αθήνας, ένας από τους πιο σημαντικούς οδικούς άξονες της χώρας και πλέον ένας από τους πιο αυστηρά επιτηρούμενους δρόμους στην Ελλάδα. Με νέες τεχνολογίες ελέγχου, με κάμερες ταχύτητας και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης, η Συγκρού μετατρέπεται σιγά-σιγά σε ένα ψηφιακό φρούριο για όσους επιμένουν να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η πολιτεία έχει επιλέξει τη συγκεκριμένη λεωφόρο, τη λεωφόρο Συγκρού, ως έναν από τους πρώτους άξονες όπου εφαρμόζεται η νέα φιλοσοφία ηλεκτρονικής επιτήρησης. Κατά μήκος τους, να ξέρετε, λειτουργεί πλέον ένα από τα πιο πυκνά δίκτυα καμερών στην Ελλάδα, το οποίο δεν περιλαμβάνει μόνο σταθερές κάμερες ταχύτητας, αλλά και σύγχρονες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες εντοπίζουν πάρα πολλές παραβάσεις σε πραγματικό χρόνο. Δεν μετράνε μόνο

0: Πάμε εμείς τώρα σε ένα μικρό και τελευταίο break για σήμερα. Να μείνετε εδώ γιατί επιστρέφουμε την Tina Turner στο Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Τώρα που είπες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
3: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
2: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
3: Α, ωραία.
2: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί ναι, να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
1: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Σπούδασε βιοιατρική, ιδιαιτολογία, διατροφολογία στο New York College και απόκτησε αναγνωρισμένο πτυχίο από το κορυφαίο βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
10: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
9: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.

0: Juan και Shine, τελευταίο τραγούδι για σήμερα, γιατί η ώρα πέρασε και πλησιάζει 5 και στο σημείο αυτό θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Όχι μόνο για σήμερα, όχι μόνο για αυτήν την εβδομάδα, θα σας αποχαιρετήσω γιατί θα φύγουμε σήμερα και εμείς, η παραγωγή του Easy 97,2, τελευταία εκπομπή τη σεζόν η σημερινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας, όχι μόνο σήμερα, όλη τη σεζόν. Ευχαριστώ για τα πολλά σας μηνύματα. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν κοντά σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Εμείς τώρα, πρώτο ο Θεός, θα τα ξαναπούμε μόλις επιστρέψουμε εκεί, γύρω στις 31 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος. Να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι, να έχετε έναν υπέροχο Αύγουστο, να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να κάνετε πραγματικά αυτό που θέλετε, αυτό που θέλει η ψυχούλα σας. Και εμείς θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε εδώ στον Easy 97,2. Μείνετε εδώ, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος και θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9 εδώ στον Easy. Από εμένα πολλά πολλά φιλιά, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο καλοκαιριού, έναν φανταστικό Αύγουστο και να προσέχετε τον εαυτό σας αλλά και τους γύρω σας. Φιλιά πολλά.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
3: Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ένα εντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος, Ιτίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
1: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
1: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
10: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
9: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
11: Τι μπάνιο.
12: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα αφρόλουτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται...
11: Τι μπάνιο.
12: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Με το μασούτης.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτης.gr.
13: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη Γιούσκ. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
15: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
16: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στα νεόκτιστα ασπροπύργου προσπική λόρος κοντά στην περιφερειακή του Εγάλεο, με αποτέλεσμα να σημάνει και συναγερμός στην πυροσβεστική και να κινητοποιηθούν τόσο επίγειες όσο και αέριες δυνάμεις, καθώς πυρκαγιά κατευθύνεται προς το άλσος του Χαϊδαρίου. Να σημειωθεί ότι στις 4:22 το απόγευμα έστειλε και μήνυμα το 112, όπου καλεί τους κατοίκους που βρίσκονται στις περιοχές Αφέα Χαϊδαρίου και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου να απομακρυνθούν μέσω λεωφόρου Αθηνών προς Περιστέρι. Επίγουσα ειδοποίηση από το 112 για τις περιοχές Προσιλή και Πόρτο Γερμανό εστάλει σήμερα. Λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας, οι πολίτες καλούνται να απομακρυνθούν αμέσως μέσω Βιλίων προς Μάνδρα. Την ίδια ώρα η αστυνομία διέκοψε και την κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανού στο ρεύμα προς Πόρτο Γερμανό από το ύψος της διασταύρωσης για Βιλιά. Κρίσιμες θα παραμείνουν συνθήκες για περίπου ακόμα 24 ώρες, με τον κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης πυρκαγιών να διατηρείται πολύ υψηλός και σε ορισμένες περιοχές να αυξάνεται περαιτέρω, σύμφωνα με τους ειδικούς. Στα πύρινα μέτωπα στο μεταξύ της Βιωτίας και της Αργολίδας, οι βόρειοι άνεμοι φτάνουν τα 7 μποφόρ, και ενώ πρόκειται ωστόσο για τη μέση έντασή τους, τοπικά οι συνθήκες μπορεί να είναι δυσκολότερες εξαιτίας της αλληλεπίδρασης του ανέμου με το ανάγλυφο. Κλειστή για κάθε δραστηριότητα, διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων θα παραμείνουν οι Λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα, μέχρι να υπάρξει νεότερη ενημέρωση εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων. Σε κλίμα βαθιάς οδύνης και άφατου πόνου τελέστηκε στον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης του Αγρινίου η εξόδιος ακολουθία του 27χρονου ανθυποπυραγού της πυροσβεστικής Κωνσταντίνου Λεμοδέτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς την περασμένη Τετάρτη στην περιοχή του Αγερανού Λακωνίας.
17: Easy Sports.
16: Παίκτες του Παναθηναϊκού είναι ξανά και επίσημα ο Λευτέρης Μαντζούκας και ο Δημήτρης Μωραΐτης, οι οποίοι και θα συμπληρώσουν το ρόστερ του Τριφυλιού στη νέα σεζόν, κυρίως σε ό,τι αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα.
17: Easy weather.
16: Για σήμερα Παρασκευή ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται αίθριος, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά για τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
17: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα Παρασκευής. Να ευχηθώ, είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και θα περάσουμε και το σημερινό απόγευμα μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Κάνουμε τα απογεύματά μας. Καλύτερα είναι Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου, μία ανάσα πριν να υποδεχθούμε τον Αύγουστο. Και για μας σήμερα είναι η τελευταία μέρα εκπομπών για την φετινή σεζόν. Έτσι, μη μου αγχωθείτε. Από Σεπτέμβριο επιστρέφουμε κανονικότατα. Θέλω τα μηνύματά σας με τις ευχές σας για καλό καλοκαίρι στο 6981-972-972. Μου στέλνετε ό,τι μα ό,τι θέλετε και εγώ θα είμαι εδώ για να τα διαβάσω. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Θα απολαύσουμε George Michael, θα απολαύσουμε το βασιλιά της pop Michael Jackson. Savage Garden επίσης θα έρθουν στην παρέα μας. Και θα ξεκινήσουμε με Lenny Kravitz και αυτό είναι το I Belong To You.

George Michael, Careless Whisper στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου και σήμερα κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων. Το λιμάνι του Πειραιά, όπως διαβάζω, έχει γεμίσει από ταξιδιώτες με μεγάλες ουρές να σχηματίζονται στις πύλες επιβίβασης. Σήμερα τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όμως ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν την ακύρωση κάποιων δρομολογίων για Σύρο, Τίνο και Μύκονο και ταλαιπωρήθηκαν αρκετοί επιβάτες. Εντάξει, είναι και λογικό να υπάρχει και μια απογοήτευση. Περιμένεις όλο το χρόνο αυτές τις μέρες για να κάνεις το ταξίδι σου, αλλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τον καιρό. Την ίδια ώρα να σας πω ότι Σεραφίνα και αύριο. Ισχύει απαγορευτικό απόπλου λόγω των ισχυρών ανέμων, με τις αρχές να καλούν τους ταξιδιώτες να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στα δρομολόγια τους. Okay, είναι λίγο απογοητευτικό, αλλά μην αφήσετε αυτήν τη δυσκολία να χαλάσει τις διακοπές σας. Με χαμόγελο και υπομονή, όλα θα πάνε καλά. Beverly Knight έρχεται αμέσως τώρα. Αυτό είναι το Piece of My Heart στον Easy 97,2.

Ήταν ο Michael Jackson, Beat It στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 5 απόγευμα Παρασκευής. Και το περνάμε παρέα. Και πόσες φορές έχετε ευχηθεί να είχατε περισσότερο χρόνο για να διαβάσετε το αγαπημένο σας βιβλίο? Μέσα στην καθημερινότητα την οποία ζούμε, συνεχώς κάτι πρέπει να κάνουμε, και εκείνο που μας λείπει περισσότερο είναι η χαρά του βιβλίου που μας μεταφέρει σε κόσμους τους οποίους φτιάχνει η φαντασία μας. Τώρα θέλω να σας πω για το Jukebooks, που είναι η μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα audiobooks στα ελληνικά, που σας δίνει τη δυνατότητα να ακούσετε τα αγαπημένα σας βιβλία όπου θέλετε και όποτε θέλετε εσείς. Αν δεν έχετε δοκιμάσει ακόμα τα audiobooks, πρέπει να κάνετε την αρχή με το Jukebooks. Είναι η συνδρομητική πλατφόρμα που έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε και μία μηνιαία συνδρομή, μου στέλνετε βιβλίο στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και να ακούσετε τα αγαπημένα σας βιβλία τώρα που θα έχετε και περισσότερο χρόνο μέσα στο καλοκαίρι. Μην χάσετε την ευκαιρία. Βιβλίο στο 6981-972-972. Teddy Swims είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Lose Control.

0: πολύ αγαπημένο τραγούδι των Scorpions, Wind of Change, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Και τώρα, για όσους έχουν κανονίσει φέτος το καλοκαίρι να κάνουν ένα ταξίδι στην Ευρώπη, θέλω να σας προειδοποιήσω γιατί διαβάζω για ένα νέο κύμα καύσωνα το οποίο πλήττει την κεντρική Ευρώπη με θερμοκρασίες που αναμένεται να φτάσουν έως και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιών, ξηρασία και προβλήματα σε νερό αλλά και ενέργεια. Οπότε, όσοι έχετε κανονισμένο ένα ταξίδι σε χώρες όπως η Αυστρία, η Σλοβενία, η Σλοβακία, η Ουγγαρία και η Ρουμανία, καλό θα είναι να ενημερώνεστε για τις τοπικές οδηγίες και να αποφεύγετε φυσικά την έκθεση τις θερμές ώρες της ημέρας και να έχετε πάντα μαζί σας νερό, να ενυδατώνεστε. Και εντάξει, με καπελάκι, σε σκιά, με κάποια μουσεία, με κάποια εμπορικά κέντρα, σίγουρα θα είναι μια χαρά η εμπειρία. Απλά να έχετε το νου σας γιατί θα έχει πάρα πολύ ζέστη σε αυτές τις περιοχές που σας είπα. Πάω τώρα για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Η Cutting Crew και η Dido έρχονται σε λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα που πες δάσκαλο, έχω μια ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
3: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
2: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
3: Α, ωραία.
2: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να τη βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην θέλω να γίνει τον εκπαιδευτικό κλάδο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
5: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.

0: flag above my. Αυτή ήταν η Dido με το White Flag. Λίγα λεπτά πριν από τις 6. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα θέλω να σας πω ότι και φέτος η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στα μεγαλύτερα events του καλοκαιριού. Θέλω να μπείτε στο energyoutloud.gr από την ΔΕΗ, γιατί εκεί θα βρείτε νέα και αφιερώματα από τα πιο δημοφιλή μουσικά και πολιτιστικά αλλά και αθλητικά events του καλοκαιριού. Και αν δεν σας αρκεί αυτό, μπορείτε να πάρετε και μέρος στους διαγωνισμούς και να κερδίσετε προσκλήσεις και εισιτήρια για να τα ζήσετε όλα αυτά από κοντά μέσα από το energyoutloud.gr. Η ΔΕΗ προβάλλει σημαντικές διοργανώσεις που στηρίζει, φέρνοντάς μας ακόμα πιο κοντά στον πολιτισμό, τη μουσική και τον αθλητισμό. Μπείτε τώρα λοιπόν στο energyoutloud.gr για να τα δείτε όλα και να τα ζήσετε όλα. Πάμε για ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ και έρχομαι με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
4: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική λόγω της πυρκαγιάς στο Αιγάλεο. Πιο συγκεκριμένη, η αστυνομία είχε διακόψει την κυκλοφορία στην περιφερειακή Αιγάλεο προς την Αττική Οδό, καθώς και σε κρίσιμα τμήματα της λεωφόρου Αθηνών προς Αθήνα και προς Κόρινθο, στο ύψος του Σχιστού και της Ιεράς Οδού. Παράλληλα, κλειστή είναι η λεωφόρο Σχιστού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων. Νέο προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 εσταλεί το απόγευμα της Παρασκευής σήμερα και στους κατοίκους και επισκέπτες περιοχών του Νότιου Ρεθύμνου εξαιτίας της εξέλιξης της πυρκαγιάς και των αναζωπηρώσεων που εξακολουθούν να εκδηλώνονται. Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται να βρίσκονται οι αρχές και οι πολίτες, καθώς ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 5, αναμένεται για αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου για την Αττική και την Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Οριστικό παρελθόν θα αποτελέσει από την 1η Οκτωβρίου η πληρωμή των ενοικίων με μετρητά, ενώ δεν αναμένεται να δοθεί νέα παράταση επιβολής του μέτρου. Υπενθυμίζεται ότι η εφαρμογή της ρύθμισης είχε αρχικά προγραμματιστεί για την 1η Απριλίου, αλλά το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε συγκεκριμένα εξάμηνη παράταση. Από λαθρέα φάρμακα, συμπληρώματα διατροφής ή κινητά τηλέφωνα μέχρι όπλα, ναρκωτικά, ζώα συντροφιάς, εξωτικά πτηνά και αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς που διακινούνταν παράνομα από ή προς την χώρα μας, εντόπισαν τελωνιακοί ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εισόδων στους ελέγχους που διενήργησαν σε αεροδρόμια, λιμάνια και συνοριακούς σταθμούς της χώρας.
6: Easy Sports.
5: Ολυμπιακός είναι πλέον για τα καλά σε ρυθμούς Ναϊμέγγεν, την οποία και αντιμετωπίζει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ να κάνει γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα, με την απουσία του Μεχντί Ταρεμή να ξεχωρίζει.
6: Easy weather.
5: Έθριος χαρακτηρίζεται για σήμερα Παρασκευή. Ο καιρός στην Αττική, ενώ οι άνεμοι πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
6: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και θα περάσουμε και το σημερινό απόγευμα μαζί από τις 5 μέχρι και τις 9. Περνάμε μαζί τα απογεύματά μας και τα κάνουμε καλύτερα καθημερινά εδώ στον Easy. Είναι Παρασκευή λοιπόν σήμερα 31 Ιουλίου και είναι και η τελευταία μέρα εκπομπών πριν από την άδεια του καλοκαιριού. Θα επιστρέψουμε βέβαια κανονικά στις θέσεις μας 31 Αυγούστου και θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά και χαιρετίσματα και να ανταποδώσω τις ευχές για καλό καλοκαίρι σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας στο Viber. Μας. Έχω δωράκι σε λίγο. Παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο που διεκδικείται 2 πίτσες Bianca al Forno. 10 τεμαχίων η κάθε μία και πάμε να μας βάλει σε καλοκαιρινό μου. Τη Μαντόνα αμέσως τώρα με το Lais La Bonita.

Αυτός ήταν ο Σαντάνα, Μαρία Μαρία, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Έχει φτάσει η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας Pizza Fan, η οποία με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα είναι σήμερα η νούμερο 1 εταιρεία Pizza Delivery και συνεχίζει πολύ δυναμικά με ένα νέο opening στο Ρίο, στη διεύθυνση Αθηνών 13, ένα lunch γεμάτο φοβερές γεύσεις που είναι η χαρά των Pizza Lovers και λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas με την υπογραφή φυσικά του Δημήτρη Σκαρμούτσου. 30 χρόνια τώρα Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή να ευχηθούμε. Λοιπόν, και πάμε στο παιχνίδι μας. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972 και έτσι διεκδικείτε δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Σήμερα θα παίξουμε με σάλτσα ντομάτας, γκούντα και έξτρα πεπερώνι. Μπείτε και στο site της Pizza Fan για να κάνετε το σκονάκι σας. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα, έξτρα πεπερώνι στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους. Ρίμων αμέσως τώρα και αυτό είναι το Tonight.

Αυτή ήταν η Cindy Lauper. I drove all night στον Easy 97,2. Ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 είναι απόγευμα Παρασκευής και το περνάμε παρέα. Και τώρα, για όσους δεν έχουν κανονίσει ακόμα και δεν έχουν κλείσει τις διακοπές τους για τον Αύγουστο, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχουν ελληνικά νησιά τα οποία παραμένουν πιο ήσυχα και μακριά από τον μαζικό τουρισμό. Είναι η Χίος, η Λέσβος, η Ανάφη, η Τήλος και η Λίμνος, οι οποίες συνδυάζουν όμορφες παραλίες, αυθεντική ατμόσφαιρα και τοπικές γεύσεις χωρίς τον χαμό που γίνεται στα πιο δημοφιλή. Οι νησιά είναι ιδανικές επιλογές για όσους αναζητούν πιο χαλαρές διακοπές με φυσική ομορφιά, παραδοσιακά χωριά και μοναδικές εμπειρίες. Και ακόμη και αν αποφασίσετε να οργανώσετε το ταξίδι σας τελευταία στιγμή, μάλλον θα βρείτε πιο εύκολα κάτι από ένα άλλο νησί, ας πούμε, που γίνεται ο κακός χαμός. Οπότε έχετε στο νου σας, άμα θέλετε να μπείτε να κοιτάξετε. Εγώ δεν σας κρύβω ότι μπήκα να κοιτάξω τι συμβαίνει τώρα για διαμονή σε αυτά τα νησιά και είναι πολύ καλύτερα από άλλα. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα στα αγαπημένα μας τραγούδια. Η Τότο έρχονται σε λίγο, η Αντέλ επίσης, τώρα Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile.

0: Ήταν η Adele και το Set the Fire to the Rain. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και κυκλοφορούν και κάποιες φήμες ότι η Adele φέτος το χειμώνα θα κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ. Μακάρι να βγουν αληθινές αυτές οι φήμες, και θέλω να περάσω τώρα στα κινηματογραφικά νέα της ημέρας, γιατί το The Odyssey του Christopher Nolan, το οποίο μονοπολεί το τελευταίο διάστημα στα κινηματογραφικά νέα, συνεχίζει να σπάει τα ταμεία, ξεπερνώντας τα 330 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως μέσα σε μόλις 13 ημέρες. Επίδοση που το Oppenheimer, για να σας δώσω να καταλάβετε, πέτυχε έπειτα από σχεδόν 2 χρόνια προβολής. Η ταινία με πρωταγωνιστή τον Matt Damon στο ρόλο του Οδυσσέα γνωρίζει τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ φαίνεται πως αναζωπήρωσε και το ενδιαφέρον για την αρχαία ελληνική γραμματεία, με τις αναζητήσεις για εκμάθηση ελληνικών και τις πωλήσεις της Οδύσσειας του Ομήρου να καταγράφουν σημαντική αύξηση. Οπότε ας αφήσουμε και την κριτική για το πως απέδωσε ο Christopher Nolan το ομηρικό έπος, γιατί ο στόχος επετεύχθη. Ο κόσμος έχει αρχίσει και στρέφεται προς το ομηρικό έπος για να δουν πως το απέδωσε και ο Όμηρος. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Pointer Sisters έρχονται στον Easy 97,2, μην το χάσετε.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
3: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
2: Ξεκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
3: δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
2: Μπράβο, πολύ ωραία.
3: Για να περάσουμε καλά.
2: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και άρα ρε φίλε.
3: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport, για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Clearance σε όλα τα έπιπλα κήπου στη USK. Κερδίστε μέχρι και 60%. Τελευταία τεμάχια. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
8: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
9: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα?
8: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
12: Μπαμπά, τέλειωσε και ο βάτραχος!
13: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξη.

0: Εθνικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό TV. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Αυτό ήταν το Summer Wine, λίγα λεπτά πριν από τις 7. Easy 97,2, ο Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και τώρα που θα πάμε να απολαύσουμε τα καλοκαιρινά μας ποτά σε κάποιο δροσερό μέρος της Ελλάδας, θέλω να θυμάστε ότι μπορείτε να μας πάρετε παντού μαζί σας, όπου και αν βρίσκεστε, όχι μόνο στην Ελλάδα, μέσα από το soundis.gr, ή μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν το Soundis App, την πρώτη δωρεάν εφαρμογή για podcast και ραδιόφωνο στην Ελλάδα. Έτσι θα κάνετε τις διακοπές σας καλύτερες και θα απολαμβάνετε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάω για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, δεν αργώ καθόλου, έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι, γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτε στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Nefnef, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στα νεόκτιστα Ασπροπύργου προς Ποικίλο Όρος κοντά στην περιφερειακή του Εγάλεο, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική και να κινητοποιηθούν τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Μέχρι στιγμής εστάλησαν και 2 μηνύματα 112, υπενθυμίζεται, ενώ παράλληλα με εντολή της τροχέας η κυκλοφορία προς Αθήνα εκτρέπεται προς την Αττική Οδό μετά τα διόδια της Ελευσίνας λόγω της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, απομακρύνθηκαν και προληπτικά από το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί 4 άτομα που αντιμετώπιζαν αναπνευστικά προβλήματα. Ανεξέλεγκτη παραμένει και η φωτιά στη Βιωτία, με τα 2 πυρηνα μέτωπα που προκαλούν ανησυχία να είναι 2 το Καλαμάκι και η Ξηρονομή. Στο μεταξύ, εντολή δόθηκε να εκενωθεί και το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι. Σημειώνεται ότι οι απεγκλωβισμοί συνεχίζονται να πραγματοποιούνται δια θαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο. Φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγαλίας αυτή την ώρα. Στο σημείο ενισχύθηκαν επιπλέον και οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν σύμφωνα με πληροφορίες. Ο αυξημένος κινδύνος πυρκαγιάς λόγω των ισχυρών ανέμων οδήγησε το Δήμο Αθηναίων να απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεωτέρας απαγορεύεται η διέλευση και η παρανομή επισκεπτών και οχημάτων. Η Χάμας επιβεβαίωσε σήμερα Παρασκευή την σύναψη συμφωνίας για τον αφοπλισμό της στη Λόρδα της Γάζας, όπως προβλέπεται και στη δεύτερη φάση της εκεχηρίας μεταξύ του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος και του Ισραήλ. Ένα βασικό σημείο του ειρηνευτικού σχεδίου του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
12: Easy Sports.
13: Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι και επίσημο ο Kings Kangu, αφού οι πράσινοι τον ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα, κάνοντας τον δικό τους από την Χάπελ Μπερσεβά.
12: Easy weather.
13: Για σήμερα Παρασκευή, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7 στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best hits ever.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλό απόγευμα Παρασκευής να ευχηθώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και εσείς είστε συντονισμένοι στον Easy 97,2. Από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα. Έχουμε ακόμα 2 ώρες να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, να συζητήσουμε θέματα τα οποία μας απασχολούν και να διεκδικήσετε και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όλα αυτά σε πολύ λίγο. Μείνετε στην παρέα μου. Είναι Παρασκευή σήμερα, 31 Ιουλίου, και είναι και η τελευταία μέρα εκπομπών για τον Easy 97,2. Θα επιστρέψουμε όμως κανονικότατα στη θέση μας 31 Αυγούστου. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχεται ο Michael Jackson, η Cindy Lauper, ο Teddy Swims, τώρα Phil Collins, Another.

Wet, wet, wet. Love is all around. Στον Easy 97,2 ο Νίκος Μάντζος. Στο μικρόφωνο και διαβάζω ότι το Netflix βρίσκεται αντιμέτωπο με αγωγή 105 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς παραγωγός υποστηρίζει ότι χάθηκε σκληρός δίσκος με ακυκλοφόρητη ταινία του Nicolas Cage. Καλά πήγε αυτό. Σύμφωνα με την καταγγελία, το αντίγραφο μιας πολεμικής ταινίας εξαφανίστηκε από τα γραφεία της πλατφόρμας, προκαλώντας φόβους για διαρροή και απώλεια της εμπορικής της αξίας. Το Netflix, να σας πω, ότι αρνείται την ευθύνη και υποστηρίζει ότι έχει λάβει μέτρα για την προστασία του έργου και η ταινία αυτή κόστησε περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια και παραμένει μέχρι και σήμερα ακυκλοφόρητη. Και όπως όλα δείχνουν, θα παραμείνει και ακυκλοφόρητη και θυμίζει πάρα πολύ έτσι ελληνική κατάσταση όλο αυτό. Ελπίζω να μην κρύβεται κάποιος συμπατριώτης μας πίσω από αυτό, ο οποίος βιαζότανε να φύγει σε άδεια και απλά άρπαξε ένα σκληρό δίσκο από όποιον βρήκε μπροστά του και φύγε για διακοπές. Τι να πω, ελπίζω να βρεθεί η ταινία, γιατί και 105 εκατομμύρια δολάρια δεν είναι λίγα ακόμα και για το Netflix. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα. Το I Follow Rivers έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Alphaville, Forever Young, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και φτάσει η ώρα για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια που υποσχέθηκα, γιατί το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και εμείς σας κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά σας εισιτήρια. Καλοκαίρι σημαίνει Κυκλάδες και φέτος υπάρχει και ακόμη ένας λόγος να ανυπομονούμε για το ταξίδι μας. Αυτός ο λόγος είναι το νέο Άνδρος King της Golden Star Ferries, το οποίο αναχωρεί καθημερινά από Ραφίνα για Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, προσφέροντας μια πολύ ξεχωριστή ταξιδιωτική εμπειρία με άνεση και ταχύτητα. Οπότε μπείτε στο goldenstarferries.gr και οργανώστε σήμερα την επόμενη απόδρασή σας. Golden Star Ferries. Για να διεκδικήσετε όμως δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία και καλό ταξίδι σε όλους. Πάμε στο Serial και ένα από τα πολύ αγαπημένα τους τραγούδια, Stop Killing Time, στον Easy 97,2.

0: Είναι απόγευμα Παρασκευής. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Απολαύσαμε Imagination και Just an Illusion και πραγματικά σαν ψευδέστηση πρέπει να ήταν για τους λουόμενους σε μια παραλία της Σικελίας, όπου έγινε ένα απίστευτο σκηνικό όταν άνδρας από ταχύπλο άρχισε να πετάει στη θάλασσα πακέτα με 700.000 ευρώ. Σε λάθος παραλίες πάμε και κάνουμε μπάνια. Τα χρήματα ήταν σε χαρτονομίσματα από 5 έως 100 ευρώ, προκάλεσαν προφανώς πανικό στους λουόμενους που προσπάθησαν να μαζέψουν όσα μπορούσαν πριν επέμβουν οι αρχές. Η αστυνομία κατέσχεσε φυσικά τα χρήματα και ερευνά την υπόθεση, στην οποία εμπλέκονται 4 άτομα από τη Μάλτα. Και η ερώτηση είναι η εξής: εσείς τι θα κάνατε σε αυτήν την περίπτωση? Θα μαζεύατε όσα περισσότερα μπορούσατε και θα εξαφανιζόσασταν? Θα καλούσατε κατευθείαν τις αρχές? Θα προστατεύατε να μην χανθούν τα λεφτά από άλλους λουόμενους? Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και αυτά τα λεφτά δεν ξέρουμε και από πού έρχονται και τι έχει γίνει για να φτάσουν μέχρι εκεί. Anyway, πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με Cindy Lauper και Rihanna στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Πες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
3: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
2: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
3: Α, ωραία.
2: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή, γιατί ναι, να μην θέλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Βράδυ Κυριακή στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κάθε εβδομάδα ενδιαφέρουσες συζητήσεις με εκλεκτούς καλεσμένους από διαφορετικούς χώρους. Διάλογοι σε βάθος για θέματα που μας απασχολούν και μας προβληματίζουν, με στόχο πάντα να γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας και να βλέπουμε τη ζωή μέσα από ένα πιο καθαρό και αισιόδοξο βλέμμα. Η ζωή για τη ζωή σας με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10. Εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο κανάλι της εκπομπής στο YouTube, αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας, με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
4: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
4: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries,
9: εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.

0: Ήταν η Ριάννα και το Love on the Brain στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος. Είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 8 και μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τώρα τις τελευταίες σας καλησπέρες για τη φετινή σεζόν μου τις στέλνετε στο Viber αριθμό μας το 6981-972-972 για καλό καλοκαίρι και διάφορες τέτοιες ευχές. Θα διαβάσω όλα σας τα μηνύματα σε πολύ πολύ λίγο που θα είμαι πάλι στην παρέα σας αφού κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Ενημερωθούμε φυσικά και για το τι γίνεται στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο γιατί πραγματικά είναι δύσκολες οι στιγμές. Πάμε να κάνουμε λοιπόν ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τα αγαπημένα μας τραγούδια στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
3: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
6: Ο Easy 97,2 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Αμοργός και Rudu Fest. Από 27 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Ένα δυνατό line-up ηλεκτρίζει τις πλατείες, τα σοκάκια και τις παραλίες του νησιού. 30 και 31 Ιουλίου η Μίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς κάνει στάση στο Θέατρο Δάσους του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Και πάμε Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου για τις Τροάδες σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, μια καθολικά προσβάσιμη παράσταση του Εθνικού Θεάτρου φωτίζει το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Για φινάλε, ραντεβού στον Εστόριο Καστοριάς από 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Το 46ο River Party Powered by ΔΕΗ δίνει τον παλμό σε ένα τριήμερο γεμάτο δυνατές στιγμές και ασταμάτητη ενέργεια. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended Ιστιτούτ Φοιτησής, Μάστερ Ψυχολογίας, με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Πάτρα, 1987. Η Στέλλα πρέπει να σώσει τον εαυτό της. Φτάνει στο διάσημο Ντέρτι. Μια γυναικεία φωνή τραγουδάει, γνώριμη από ένα παλιό νανούρισμα. Ποτέ δεν ξέχασε τη φωνή της μητέρας της. Η Στέλλα ανοίγει την πόρτα σε ένα νέο κόσμο, λαμπερό, γεμάτο μυστικά, και σε έναν απαγορευμένο έρωτα. Κι εγώ, χωρίς να το ξέρω, θα είμαι σύμμαχός της.
11: Ντέρτι, μια ιστορία από εκείνες που γίνονται τραγούδι, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Easy News.
13: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την ώρα που οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μια μεγάλη μάχη με τις φλόγες σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, η Έφη Παπαβραμοπούλου, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τόνισε ότι αυτή την ώρα οι φωτιές που θεωρούνται πιο ανησυχητικές είναι αυτές στον Ασπρόπυργο, τη Βιωτή αλλά και την Αναζωπήρωση στο Ρέθυμνο. Συμπλήρωσε ότι υπάρχει επίσης μια φωτιά στην Αιγαλία, στο χωριό Κουνινά, ενώ στο Κομπότι Άρτας επιχειρούν εναέριες δυνάμεις. Σε εξέλιξη βρίσκονται μεγάλες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δυτική Αττική λόγω της πυρκαγιάς στο Αιγάλεο. Πιο συγκεκριμένα, η αστυνομία έχει διακόψει την κυκλοφορία στην περιφερειακή Αιγάλεο προς την Αττική Οδό, καθώς και σε κρίσιμα τμήματα της λεωφόρου Αθηνών προς Αθήνα και προς Κόρινθο, στο ύψος του Σχιστού και της Ιεράς Οδού. Παράλληλα, κλειστή είναι η κυκλοφόρο Σχιστού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν τις συγκεκριμένες οδικές αρτηρίες για τη διευκόλυνση των πυροσβεστικών οχημάτων. Έρεται σταδιακά το απαγορευτικό απόπλου σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, καθώς από το λιμάνι του Πειραιά τα δρομολόγια εκτελούνται πλέον κανονικά. Ενώ από τις 7 το απόγευμα σήμερα τα πλοία αναχωρούν και από τη Ραφίνα. Στο μεταξύ, κανονικά πραγματοποιούνται και τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαβρίου. Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας γίνεται ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, με την συνολική ετήσια χρηματοδότηση να διαμορφώνεται στα 53 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Στόχος της δράσης, όπως επισημαίνεται, είναι η ενίσχυση της ανεξάρτητης διαβίωσης και η διευκόλυνση της καθημερινότητας των ωφελουμένων. Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε, υπενθυμίζεται, νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αρχές στο μεταξύ προσπαθούν να συνθέσουν το χρονικό των τελευταίων ημέρων της ζωής της γυναίκας και να εντοπίσουν και τα πρόσωπα που ενδεχομένως συνδέονται με το θάνατό της.
12: Easy Sports.
13: Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου είναι πρώτων πυλών, καθώς ξεκινά στις 10 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι και τις 16 του ίδιου μήνα, με την Ελλάδα να στέλνει τους περισσότερους αθλητές από ποτέ.
12: Easy Weather.
13: Γενικά, εχθρίως αναμένεται ο καιρός για αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 και θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην τελευταία μας ώρα. Για σήμερα αλλά και για την φετινή σεζόν στον Easy 97,2 είμαι ο Νίκος Μάτζος και από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί. Είναι Παρασκευή σήμερα 31 Ιουλίου και είναι η τελευταία ημέρα εκπομπών για τον Easy 97,2. Θα ανανεώσουμε όμως το ραντεβού μας για 31 Αυγούστου που θα επιστρέψουμε όλοι στις θέσεις μας εκτός από το αγαπημένο μας δίδυμο το οποίο επιστρέφει στις 7 Σεπτεμβρίου με το Easy Breakfast. Θέλω να στείλω πάρα πολλά φιλιά και καλησπέρες και να ευχαριστήσω για τις υπέροχες ευχές σας για καλό καλοκαίρι που μου στείλατε στο Viber αριθμό μας. Πάμε να ξεκινήσουμε την τελευταία μας ώρα και θα το κάνουμε με ένα τραγούδι το οποίο αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ, Fugees και Killing Me Softly στον Easy 97,2.

Ήταν η Όπους και το Life is Life. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και εγώ έχω συνδυάσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι με το βίντεο που είχε κυκλοφορήσει αρκετά χρόνια πριν με τον Diego Armando Maradona να κάνει την προθέρμανσή του με τον δικό του διαφορετικό τρόπο, με αυτό το τραγούδι για soundtrack. Και τώρα, αφού πιάσαμε λίγο τα ποδοσφαιρικά, θέλω να συζητήσουμε για τη νέα εσωτερική αναταραχή στη FIFA, όπου προκαλεί το σχέδιο προσέλκυσης ιδιωτών επενδυτών στις εμπορικές δραστηριότητες του παγκοσμίου κυπέλου. Συζητήσαμε και χθες λίγο για αυτό το θέμα, όμως σήμερα έχει πάρει νέες διαστάσεις, καθώς ο Carlos Cordeiro, κορυφαίο σύμβουλος του Gianni Infantino, παραιτήθηκε χαρακτηρίζοντας την πρόταση κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο. Και καταλαβαίνετε ότι για να φτάσει στο σημείο να παραιτηθεί, μάλλον όντως είναι κακή συμφωνία για το ποδόσφαιρο. Στην ουσία, η FIFA εξετάζει τη δημιουργία νέας εμπορικής εταιρείας με στόχο την άντληση δισεκατομμυρίων από επενδυτές μέσω μειοψηφικού μεριδίου. Το σχέδιο έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις από σημαντικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες, αλλά κάτι εμένα μου λέει ότι θα περάσει και δεν θα ανοίξει ρουθούνη. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Harry Styles έρχεται σε λίγο στον Easy 97,2, τώρα Melanie C και I Turn to You.

Ήταν η Σάντρα, σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 8. Απόγευμα Παρασκευής και το περνάμε παρέα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και τώρα θέλω να περάσω στα μουσικά νέα της ημέρας, καθώς Ray και Olivia Dean είναι υποψήφιες για το βραβείο Mercury 2026. Ανακοινώθηκαν λοιπόν οι 12 υποψήφοι με μεγάλα ονόματα της βρετανικής και ιρλανδικής μουσικής σκηνής να διεκδικούν την διάκριση. Στη λίστα βρίσκονται συγκεκριμένα η Ray, η Olivia Dean και ο Paul McCartney, ο οποίος λαμβάνει υποψηφιότητα για πρώτη φορά στην καριέρα του στα 84 του χρόνια. Και το βραβείο αυτό, για όσους δεν το γνωρίζουν, κάθε χρόνο τα καλύτερα άλμπουμ καλλιτεχνών από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, με τον φετινό νικητή να ανακοινώνεται τον Οκτώβριο του 2026. Καλή επιτυχία εμείς να ευχηθούμε στους καλλιτέχνες και πάμε να απολαύσουμε την Ray, η οποία έρχεται με το Where is my husband, ένα από τα πολύ επιτυχημένα τραγούδια της χρονιάς, το οποίο απολαμβάνουμε στον Easy 97,2.

0: σου φτιάχνει τη διάθεση. Η 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ήταν ο Ed Sheeran, Thinking Out Loud, Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και θέλω να περάσω τώρα στα σημαντικά, γιατί από τις 7 Αυγούστου ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026. 2027 οι δικαιούχοι θα λάβουν ενίσχυση, όπως διαβάζω, από 200 έως 600 ευρώ μέσω ψηφιακής κάρτας για διαμονή σε τουριστικά καταλήματα. Εντάξει, είναι μια μικρή βοήθεια για να κλείσεις κάποιες διανυκτερεύσεις. Πολύ σημαντικό όμως να γνωρίζετε είναι ότι τα εισοδηματικά όρια διευρύνονται, ενώ για πρώτη φορά προβλέπεται συμμετοχή αμαία χωρίς εισοδηματικούς περιορισμούς και επιπλέον ενίσχυση για πολύτεκνες οικογένειες. Οι αιτήσεις θα γίνονται μέσω gov.gr και vouchers.gov.gr, ενώ το πρόγραμμα θα διαρκέσει από το Σεπτέμβριο του 2026 έως το τέλος του 2027. Μην το αφήσετε να φύγει έτσι, είναι μια πολύ καλή ευκαιρία. Θα κάνω ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα κάπου εδώ. Έρχομαι σε λίγο με Brian Adams στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Τώρα που πες δάσκαλο, έχω μια ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
3: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
2: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή τους την έφερε.
3: Α, ωραία.
2: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
3: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να τη βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην το εκπαιδευτικό κλάδο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου.

και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: Καθόλου τυχαίο το τελευταίο μας τραγούδι I'll be missing you στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Μέχρι και αυτήν την ώρα τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Και τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 31 Αυγούστου. Θέλω να ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι όλοι σας, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, και να γυρίσουμε ανανεωμένοι 31 Αυγούστου να συνεχίσουμε τα υπέροχα απογεύματά μας. Εσείς μην ξεχνάτε ότι μένετε συντονισμένοι στον Easy 97,2 και το Σαββατοκύριακο, καθώς Σάββατο αλλά και Κυριακή από τις 8 μέχρι και τις 10 το πρωί σας κάνει παρέα η Ιωάννα Καραθανάση. Το βράδυ του Σαββάτου παρτάρουμε με το Easy Party Mix με τον Βασίλη Κουμεντάκο, και το βράδυ της Κυριακής η ζωή για τη ζωή σας με την Ζωή Κυριακού. Καλό καλοκαίρι σε όλους, θα τα πούμε 31 Αυγούστου. Bye!
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Βράδυ Κυριακής στις 10. Η ζωή για τη ζωή σας. Με τη Ζωή Κυριακού. Αυτή τη φορά στο μικροσκόπιο της εκπομπής μπαίνει η νομική επιστήμη. Σε έναν λαό όπως ο δικός μας, που φημίζεται για τη δικομανία του, σε μια εποχή που η λέξη δικαιοσύνη συνοδεύει τις καθημερινές συζητήσεις μας και που οι νόμοι γράφονται πλέον σε ευρωπαϊκή γλώσσα, καλούμε μια εξαιρετική δικηγόρο, την Άρτεμη Γεωργίου, να μας μιλήσει για τα μυστήρια αλλά και για τη γοητεία του δικαστικού κόσμου. Η ζωή για τη ζωή σας, με τη Ζωή Κυριακού. Κυριακή βράδυ στις 10, εδώ, στον Easy 97,2. Και μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να ακούτε τις συνεντεύξεις μας στο YouTube αλλά και σαν podcast στο soundist.gr.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος, Ιτίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
6: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Easy News.
8: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε ολόκληρη την επικράτεια δίνουν αυτή την ώρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε σε έκτακτη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, αντιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Στο μεταξύ, δυσκολότερες πυρκαγιές εξελίσσονται στο Καλαμάκι και στην Ξηρονομή Βιωτίας λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους και των θυελλωδών ανέμων. Περίπου 254 άτομα, ανάμεσά τους κάτοικοι και παραθεριστές, απομακρύνθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης προς την Λιβαδόστρατα κατά τη διάρκεια επιχείρησης απεγκλωβισμού διαθαλάσσης στον Άγιο Βασίλειο Βιωτίας. Πυρκαγιά ξέσπαζε και σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρύς του Ευβίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της πυροσβεστικής. Ήδη στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με τη συνδρομή μιας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Βελτιωμένη, ωστόσο, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σήμερα στις 3:29 το μεσημέρι στο Ποικίλο Όρος. Όπως σημείωσε και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, οι δυνάμεις έχουν προστατεύσει κατά προτεραιότητα το ψυχιατρικό νοσοκομείο στο Δαφνί, ενώ πρόσθεσε ότι κοντά στο σημείο της πυρκαγιάς υπάρχουν κατοικίες, γι' αυτό και εκδόθηκαν μηνύματα τόσο για την ενημέρωση όσο και για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυξημένη επιφυλακή καλούνται να βρίσκονται οι αρχές και οι πολίτες, καθώς ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού, δηλαδή κατηγορία κινδύνου 5, αναμένεται για αύριο Σάββατο 1η Αυγούστου για την Αττική και την Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς.
7: Easy Sports.
8: Ο Kings Kangua είναι και επίσημα παίκτης του Παναθηναϊκού, αφού οι πράσινοι τον ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα, κάνοντας τον δικό τους από την Χάπουελ Μπερσεβά.
7: Easy weather.
8: Για αύριο Σάββατο, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιο είναι ο στόχο τελικά όταν φέρνει ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: έχει πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και άρα, ρε, νόημα, ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Ω, είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα δέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησέ τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Μάχη με τις φλόγες στα δεκάδες πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις που συνεχίζουν παρά το ότι τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να πετούν. Σημειώνεται ότι τα μέτωπα στη Βιωτία, στο Καλαμάκι και την Ξηρομονή είναι σε εξέλιξη και αυτά που προκαλούν ανησυχία στις αρχές. Σε εξέλιξη στο μεταξύ είναι η πυρκαγιά στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου, ενώ υπενθυμίζεται ότι εκενώθηκαν το Πόρτο Γερμένο και το Προσιλή, με τους κατοίκους να κατευθυνόνται προς Μάνδρα μέσω Βιλίων. Πυρκαγιά επίσης εκδηλώθηκε και στον αέτο Καρύς του Ευβίας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρχών. Μάλιστα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, ενώ παράλληλα υπενθυμίζεται ότι εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της ανατολικής επέκτασης Καρύς του με κατεύθυνση προς αετό. Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που καίει στο Κυπαρίσι Αταλάντης, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ. Να υπενθυμίσουμε ότι η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε πολύ ψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, συγκεκριμένα κατηγορία κινδύνου 4, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Κανονικά εκτελέστηκαν τα απογευματινά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ από τις 7 το απόγευμα οι αρχές είραν και το απαγορευτικό απόπλου από τη Ραφίνα. Χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκαν και τα δρομολόγια από το Λαύριο, ενώ για την προγραμματισμένη αναχώρηση στις 12 παρα 5 με προορισμό τον Άγιο Ευστράτιο και την Καβάλα, η τελική απόφαση θα ληφθεί μετά την έκδοση του νέου δελτίου καιρού. Ανίποτος πόνος και θρήνος για το γαμό του 58χρονου πυροσβέστη στην Κρήτη. Μάλιστα, μιλώντας στην κάμερα του Αντένα, η μητέρα του Στέλλα Στρατιδάκη είπε ότι έφυγε κάνοντας αυτό που αγαπούσε. Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι υπηρέτησε πυροσβέστης για πολλά χρόνια και πάντα ήταν για νέους. Easy Sports. Ο ΠΑΟΚ προκρίθηκε με 2 νίκες επί της Δυναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League και ο Αλέσιο Λύση είδε τα θετικά νέα να αυξάνονται με την επιστροφή του σε όλες ορετήρες στο κανονικό πρόγραμμα της προπόνησης.
0: Easy weather.
2: Γενικά αίθριος αναμένει το καιρός για αύριο Σάββατο, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 και θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά όταν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρα.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλει τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Ξεκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και δεν το νόημα, ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο, επεκτάθηκε στο ποικίλο όρος και έφτασε μέχρι και το Χαϊδάρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας αλλά και της Ελλάς. Σημειώνεται ότι πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν τον ουρανό και ήταν ορατοί από πολλές περιοχές της Δυτικής Αττικής, με την φωτιά να πλησιάζει σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό. Πύρινη κόλαση σημειώνεται στο Πόρτο Γερμενό, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το μέτωπο βρίσκεται πλέον στο προσύλι. Όπως και είναι γνωστό, υπάρχουν σπίτια που απειλούνται από τις φλόγες, αλλά είναι σε κλειό πυροσβεστικών οχημάτων για να εμποδίσουν και την επέκταση της φωτιάς. Μάλιστα, δίπλα στους πυροσβέστες, βαριά μηχανήματα έργου ανοίγουν αντιπυρικές ζώνες μέσα στα πεύκα. Παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά συνεδρίασε σήμερα Παρασκευή 31 Ιουλίου το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Παπαευσταθίου με αντικείμενο τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου. 57 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Θέουτα της Ισπανίας, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της Ισπανικής κυβέρνησης στον θύλακα αυτών. Οι Ισπανικές αρχές μάλιστα έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα και δεν αποκλείεται να υπάρχουν, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και άλλα θύματα, στην πλευρά του Μαροκού. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλάκων που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισρωής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα. Ειδικότερα ενημέρωσε ότι από σήμερα οι ενισχύσεις τριπλασιάζονται με 184 αστυνομικούς να κινητοποιούνται και ενισχυμένη επιτήρηση από drones.
0: Easy Sports.
1: Ολυμπιακός είναι πλέον για τα καλά σε ρυθμούς Νέιμεγκεν, την οποία και αντιμετωπίζει για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, με τον Χωσέ Λουίς Μπεντιλίμπαρ να κάνει και γνωστή την ευρωπαϊκή λίστα, με την απουσία του Μεχντί Ταρεμή να ξεχωρίζει.
0: Easy weather.
1: Γενικά αίθριος θα αναμένεται το καιρός για αύριο Σάββατο 1 Αυγούστου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 5 με 7, στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως και 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά του αν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά το παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: «Μπαμπά, έχω την Γκάμπη», και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλτε τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Σε καρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Άμα πα και δεν το νόημα, ρε.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Οριοθετήθηκε η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι στον Ασπρόπυργο, επεκτάθηκε στο ποικίλο όρος και έφτασε μέχρι και το Χαϊδάρι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, της πολιτικής προστασίας και της Ελλάς. Υπογραμμίζεται ότι και η κατάσταση στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνή είναι ελεγχόμενη, με τους 350 ασθενείς να παραμένουν ασφαλείς. Ωστόσο, συνολικά 16 ασθενείς με αναπνευστικά προβλήματα μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Αττικόν. Καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, που ξέσπασε την Παρασκευή σε αγροτοδασική έκταση στο Κομπότι Άρτας και ήχησε το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή με κατεύθυνση προς το γήπεδο Σελάδων. Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που σημειώθηκε στο Αίγιο στην περιοχή Νερατζιές του Δήμου Αιγαλίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για τον περιορισμό του μετόπου. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται το Υπουργείο Υγείας, εκδίδοντας κατεπηγούσες οδηγίες προστασίας από τον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια των πυρκαγιών, με έμφαση στην αποφυγή σωματικής καταπώνησης σε εξωτερικούς χώρους. Ιδιαίτερη μάλιστα προσοχή συστήνεται για ευπαθείς ομάδες, ενώ οι πολίτες στις πληγήσες περιοχές καλούνται να διατηρούν κλειστά τα σπίτια, να αποφεύγουν μετακινήσεις και να χρησιμοποιούν κλιματισμό σε λειτουργία ανακύκλωσης. Ο Πρωθυπουργός Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο ανακοίνωσε σήμερα ότι θέλει να ενισχυθούν οι έλεγχοι στα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορα στο νότιο τμήμα της χώρας, με αφορμή τη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα. Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε απόψε σε μικρή απόσταση από την Νάπολη. Πιο συγκεκριμένα, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στην περιοχή του υπερηφαιστείου των Φλεγιών Πεδίων και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 2,6 χιλιόμετρα.
0: Sports.
1: Η Ελλάδα κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κορασίδων στο Πόλο, κερδίζοντας την Ισπανία 7-11 στον τελικό του τουρνουά.
0: Easy weather.
1: Γενικά αίθριος αναμένεται για σήμερα, Σάββατο 1 Αυγούστου, ο καιρός, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική 5 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 με 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως και 32 και θα αγγίξει τους 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και τα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότεροι.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Έχουμε πει ότι ποιος είναι ο στόχος τελικά του αν φέρνεις ένα παιδί στην κοινωνία, να αισθάνεται αυτοπεποίθηση και γενικά ρε παιδί μου να ξέρει να σταθεί στην κοινωνία. Έχουμε λοιπόν το θείο Τέκνο που είναι εδώ πέρα και βάζει τη Μαρία Γεωργία, τη τυπώνει την Γκάμπη, ξέρετε, σκίτσο για να τη ζωγραφίσει. Και έρχεται με χαρά το παιδάκι και λέει στον πατέρα του: Μπαμπά, έχω την Γκάμπη. Και τη λέει ο πατέρας.
2: Θα το πω εγώ. Τώρα που είμαστε εδώ και πληρώνουν άλλοι, βάλτε τη Μαρία να σου τυπώσει άλλα 10 τύπα να έχουμε και στο σπίτι. Και κάνει το παιδί μου.
1: Συγκαρδίστηκε στα γέλια που σημαίνει ότι
2: κανένα πρόβλημα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την εκτύπωση που πληρώνουν άλλοι την κάνω επί 10.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
2: Για να περάσουμε καλά.
1: Δεν είναι και το θέμα. Το θέμα είναι το παιδί γέλασε. Σου λέει ρε, εσύ τι είναι. Αμπαμπά, τι είναι.
2: Τι είδωλο είναι αυτό. Τι είδωλο είναι αυτό. Τι πρότυπο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικότατα στο πόστο μας και στις θέσεις μας, στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο μόλις ξεκινά εδώ στο Ίζεν 7,2, που παρακολουθούμε καθημερινά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Καλό μήνα να ευχηθώ σήμερα. Σάββατο 1η του μήνα, με αρνητικό πρόσημο η αλήθεια είναι. Καλωσορίσαμε τον μήνα Αύγουστο, καθώς διανύουμε από χθες δύσκολες ώρες η αλήθεια είναι. Είναι ακριβώς μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Περάσαμε ήδη στο Σάββατο, μέχρι και τις 2 υπενθυμίζω πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα μας, τα ρεπορτάζ μας και τις εξελίξεις των τελευταίων ωρών. Καταρχάς να πω ότι σε μία από τις πιο δύσκολες και απαιτητικές ημέρες του φετινού καλοκαιριού εξελίχθηκε η Παρασκευή που μας πέρασε, με τον κρατικό μηχανισμό αλλά και τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν αλλεπάλληλες μάχες σε πολλαπλά μέτωπα ανά την επικράτεια, σε ολόκληρη τη χώρα. Δηλαδή οι ακραίες καιρικές συνθήκες που είχαν προβλεφθεί εδώ και μέρες, να θυμίσω, δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ, μετατρέποντας αρκετές περιοχές της χώρας σε ζώνες υψηλού κινδύνου. Ο κύριος εχθρός, όπως καταλαβαίνετε, των τελευταίων ωρών δεν ήταν άλλος από τον συνδυασμό των θυελωδών ανέμων αλλά και της παρατεταμένης ξηρασίας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τους ειδικούς, οι ρηπές των ανέμων έκαναν και το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά σύνθετο σε όλα τα πυρηνά μέτωπα, καθώς οι κυλιδώσεις, όπως ονομάζονται, μετέφεραν τη φωτιά στραπιαία. Καθώς διανύουμε λοιπόν αυτές τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες, η μάχη, θυμίζω, έχει περάσει πλέον αποκλειστικά στα χέρια των επίγειων δυνάμεων, καθώς τα νεαέρια μέσα ολοκλήρωσαν και τις ρήψεις τους με την δύση του ηλίου. Πάμε να περάσουμε σε ένα χρονικό που έχω ετοιμάσει και στη συνέχεια θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της επικαιρότητάς μας. Καταρχάς, όλα ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής από την Βιωτία, φυσικά, η οποία και άνοιξε δυστυχώς αυτό τον χορό του πύρινου εφιάλτη. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς σε αγροτοδασική, μάλιστα, έκταση στην περιοχή της Ξηρονομής, παίρνοντας και αστραπιαία τρομακτικές διαστάσεις. Θα τα δούμε και όλα αναλυτικά. Το μεγαλύτερο θρίλερ της ημέρας εκτυλίχθηκε στον Άγιο Βασίλειο Καπαρελίου. Εκεί φλόγες κύκλωσαν και την περιοχή, αναγκάζοντας και τις αρχές να στήσουν μια γιγαντιαία επιχείρηση απεγκλωβισμού και διαθαλάσσης. Έτσι, την ίδια ώρα η φωτιά άνοιγε και επικίνδυνα μέτωπα προς το Προσίλι και το Πόρτο Γερμενό. Έχουμε και αρκετές εξελίξεις σχετικά με αυτές τις περιοχές, κρατώντας και τις δυνάμεις σε διαρκή κόκκινο συναγερμό. Και η Αττική βρέθηκε ουσιαστικά, ατυλίχθηκε στις φλόγες, κυρίως η δυτική Αττική. Έζησε τις δικές της ώρες τεράστιας αγωνίας. Καταρχάς, και στην Κερατέα επίσης η φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Χάρακας, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα στην δυτική Αττική, επαναλαμβάνω, το Ποικίλο Όρος και ο Ασπρόπυργος μπήκαν και εκείνες στο στόχαστρο. Βεβαίως και για αυτές τις περιοχές και για αυτά τα μέτωπα έχουμε όμως και εξελίξεις. Καθώς έπεφτε το βράδυ, ένας νέος συναγερμός σήμανε και στην Εύβοια. Στην Κάριστο συγκεκριμένα της Εύβοιας ενεργοποιήθηκε και το 112, ζητώντας και προληπτικές απομακρύνσεις, ενώ ισχυρές επίγειες δυνάμεις έσπευσαν και στο σημείο για να προλάβουν και την επέκταση της φωτιάς μέσα στη νύχτα. Το μπαράζ των Πυρκαγιών, να προσθέσω, δεν είχε τελειωμό, γιατί στην Άρτα σημειώθηκε επίσης και σοβαρό μέτωπο που εκδηλώθηκε συγκεκριμένα στο Κομπότι, όπως ονομάζεται η περιοχή, φτάνοντας μόλις στα 200 μέτρα από τον οικισμό. Στην Πελοπόννησο, στις Νερατζιές Αιγίου, έδρασαν 44 πυροσβέστες μαζί με επιπλέον ενισχύσεις από την πυροσβεστική, όπως επίσης και στο Νότιο Ρέθυμνο. Θα τα δούμε, επαναλαμβάνω, ξανά και ξεχωριστά όλα αυτά τα πύρινα μέτωπα, να δούμε και τις εξελίξεις που έχουμε μέχρι τώρα. Στο μεταξύ, να υπογραμμίσουμε ότι λίγες ώρες πριν πραγματοποιήθηκε και η συνεδρίαση συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας, όπου σε πρώτο πλάνο ήταν βεβαίως οι αντίξουες συνθήκες και ο αγώνας του κρατικού μηχανισμού, ο οποίος είναι τιτάνιος. Έτσι, η παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά συνεδρίασε την Παρασκευή το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, με συγχωρείτε, έπειτα από σύγκληση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκου Πάπα Ευσταθίου, με αντικείμενο και τον ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς για σήμερα, Σάββατο 1η Αυγούστου. Πιο συγκεκριμένα, τώρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευαγγέλος Τουρνάς δήλωσε ότι πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω
τη βαθιά μου θλίψη και τα συλληπιτήριά μου για την απώλεια των τριών πολύ σπουδαίων ανθρώπων, τριών πυροσβεστών, τριών μαχητών του πυροσβεστικού σώματος που έπεσαν στην εκτέλεση του καθήκοντος. Τις τελευταίες ημέρες στην χώρα μας βιώνουμε πραγματικά, είπε, πρωτόγνωρες συνθήκες από πλευράς ανέμων, οι οποίοι και δυσκολεύουν πάρα πολύ το έργο των επιχειρησιακών δυνάμεων. Να σημειώσω ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, συγκεκριμένα κατάσταση συναγερμού κατηγορία κινδύνου 5 για τις εξής περιοχές, πάμε να τις δούμε αναλυτικά. Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας και τέλος Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στο μεταξύ, σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code έχουν τεθεί για σήμερα η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Κυθήρων, οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίτας, Αρκαδίας και Λακωνίας και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, οι Περιφερειακές Ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου από τις περιφέρειες Κρήτης, οι Περιφερειακές Ενότητες Βιωτίας, Φωτίδας, Φωκίδας και Ευβίας, ενότητες Λίμνου, Λέσβου και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, οι περιφερειακές ενότητες Ροδόπης και Εύρου, οι περιφερειακές ενότητες Ακολούθος Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και η Περιφέρεια Δυτικής Αττικής. Καθώς σύμφωνα με την ομάδα έκδοσης του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κίνδυνος πυρκαγιάς, στις εν λόγω περιοχές προβλέπεται να είναι αυξημένος πολύ ψηλός, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού, επαναλαμβάνω ξανά, κατηγορία κινδύνου 4 και κατηγορία κινδύνου 5. Επίσης, όπως ανέφερε και σε έκτακτη ενημέρωση χθες Παρασκευή αργά το βράδυ ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, μάχη για την αντιμετώπιση 73 πυρκαγιών σε ολόκληρη την επικράτεια δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, όπως ανέφερε και σε έκτακτη ενημέρωση. Οι δυσκολότερες μάλιστα πυρκαγιές εξελίσσονται στην Βιωτία, όπως και ανέφερε χαρακτηριστικά, και πάμε να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει στο μέτωπο της Βιωτίας, γιατί ας πάρουμε τα γεγονότα από την αρχή, από το σημείο δηλαδή 0 από τις Παρασκευής, ο λόγος για την Βιωτία, η οποία και βρέθηκε πρώτη στην πρώτη γραμμή αυτής της μεγάλης δοκιμασίας. Καταρχάς, δραματικές διαστάσεις έλαβε η μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, με τις φλόγες να απειλούν κατοικημένες περιοχές, να προκαλούν και εκτεταμένες καταστροφές και να οδηγούν και στον απεγκλωβισμό κατοίκων και παραθεριστών διαθαλάσσης. Τα σημαντικότερα μάλιστα μέτωπα, σύμφωνα με τους ειδικούς, εντοπίζονται στις περιοχές Ξύρονομη, Καλαμάκη, Άγιος Βασίλειος και Πόρτο Γερμενό, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν ολονύχτια μάχη για να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς τους οικισμούς. Πύρινη κόλαση, έτσι να μεταφέρω, σημειώνεται στο Πόρτο Γερμενό, καθώς δυνάμωσε και η φωτιά, ενώ απειλούνται και σπίτια και οι αρχές στείνουν αναχώματα. Πιο συγκεκριμένα, το μέτωπο το οποίο ουσιαστικά είναι το πιο επικίνδυνο πια βρίσκεται στο Προσύλι. Ειδικότερα υπάρχουν και σπίτια που απειλούνται από τις φλόγες, αλλά είναι σε κλειό πυροσβεστικών οχημάτων για να εμποδίσουν και την επέκταση της φωτιάς. Δίπλα στους πυροσβέστες, βαριά μηχανήματα έργου ανοίγουν και αντιπυρικές ζώνες μέσα στα πεύκα. Οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες, με πολύ καύσιμη ύλη στο πευκοδάσος να μεταφέρω, αλλά και ισχυρούς ανέμους που πνέουν ακόμα και που έπνεαν ακόμα και μετά την δύση του ηλίου. Θέλω να υπενθυμίσω ότι το δάσος στην περιοχή αυτή είχε καεί και το 2009 και σε μεγάλο βαθμό είχε αναγεννηθεί. Να σημειώσουμε ότι καθοριστική αποδείχτηκε η επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες και κατάφεραν να αναχαιτήσουν και τη φωτιά περίπου 800 μέτρα πριν από τον οικισμό, αποτρέποντας και την είσοδό της στην κατοικημένη περιοχή. Στάλθηκαν διαδοχικά και μηνύματα του 112 για την εκένωση του Αγίου Νικολάου και των Αλικών, ενώ οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά. Σχετικά τώρα με το τι άφησε πίσω της η πυρκαγιά, κυρίως στην περιοχή της Ξυρονομής, σύμφωνα έτσι και με τις τελευταίες πληροφορίες, στην ευρύτερη περιοχή έχουν καεί ελαιώνες, καλλιέργειες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που κατά τη διάρκεια της ημέρας έφτασαν ακόμα και τα 7 με 8 μποφόρ, δυσχέραιναν, όπως έχουμε επαναλάβει αρκετές φορές, σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Το άλλο ένα μεγάλο μέτωπο που εξακολουθεί να απασχολεί τις αρχές βρίσκεται στον Άγιο Βασίλειο, στο Καλαμάκι και προς το Πόρτο Γερμενό. Οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας
Ιδιαίτερη κρίσιμη είναι και η κατάσταση του Άγιο Βασίλειο, έτσι, όπου δεκάδες κάτοικοι να μεταφέρω και παραθεριστές εγκλωβίστηκαν όταν η φωτιά απέκοψε και την μοναδική οδική πρόσβαση προς το χωριό. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν και σκάφη της πυροσβεστικής και του λιμενικού, αλλά και ιδιώτες οι οποίοι προσπάθησαν να μεταφέρουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους στην παραλία, συγκεκριμένα Λιβαδόστρας. Με συγχωρείτε. Λιβαδόστρας. Εκεί προσπάθησαν να τους μεταφέρουν. Μετά τη δύση του ηλίου, τα ενέργεια μέσα σταμάτησαν βεβαίως τις ρήψεις νερού. Υπενθυμίζω και το βάρος της επιχείρησης πέρασε αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις. Οι αρχές εκτιμούν ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν τη μάχη σε πολλαπλά μέτωπα, με στόχο να περιορίσουν και την εξάπλωση της πυρκαγιάς και να προστατεύσουν και κατοικημένες περιοχές αλλά και κρίσιμες υποδομές. Λοιπόν, ο χρόνος μας 10 και 12 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε κανονικότατα. Το καθημερινό μας μαγκαζίνο μόλις ξεκίνησε. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα με την αμέσως επόμενη, ενώ τα κρατάμε τον παλμό της ενημέρωσης με ρεπορτάζ και εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα που δοκιμάζουν τη χώρα. Μία ανάσα και είμαστε πάλι μαζί.

Και πάμε να περάσουμε προς Ολταχώ, σε αμέσως επόμενη στήλη, σε αμέσως επόμενη ενότητα, εδώ βεβαίως στην ενημερωτική μας εκπομπή, η οποία συνεχίζεται στον Ιζεν 7,2. Να καλωσορίσω στο μεταξύ και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα, να υπενθυμίσω ότι μέχρι και τις 2 πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά τα θέματα της ειδησιογραφίας που απασχόλησαν σήμερα. Παραμένουμε στο κλίμα της ημέρας, όπου από χθες είναι εξαιρετικά δύσκολη και δοκιμάζεται. Όπως είδαμε και πριν, η Βιωτία βρέθηκε βεβαίως στην πρώτη γραμμή αυτής της δοκιμασίας. Μάχη ωστόσο με τις φλόγες, τα δεκάδες πύρινα μέτωπα σε ολόκληρη τη χώρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, που συνεχίζουν παρά το ότι τα εναέρια μέσα σταμάτησαν να βετούν μετά την δύση του ηλίου. Να υπενθυμίσω ξανά ότι τα μέτωπα στην Βιωτία, στο Καλαμάκι και στην Ξηρομονή είναι σε εξέλιξη, και αυτά είναι που προκαλούν τη μεγάλη ανησυχία στις αρχές. Εξέλιξη παραμένει πυρκαγιά και στο μέτωπο του Αγίου Βασιλείου. Όπως και έγινε γνωστό, εκενώθηκαν το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι, με τους κατοίκους να κατευθύνονται προς Μάνδρα μέσω Βιλίων, ενώ στο Πόρτο Γερμενό επιχειρούσαν και 3 αεροσκάφη πριν αρκετές ώρες. Να ενημερώσουμε τώρα ότι στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε και ο Ευαγγέλος Τουρνάς, μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετέβει στο Πόρτο Γερμενό, όπου ενημερώθηκε και επιτόπου για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς από επικεφαλής των πυροσβεστικών δυνάμεων και τον Δήμαρχο. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι επέστρεψε στο ΕΣΚΕΔΙΚ. Σε επόμενο θέμα τώρα, ενεργοποιήθηκε, να σας ενημερώσω, και η υπηρεσία Κοπέρνικους για το Πόρτο Γερμενό συγκεκριμένα. Τι σημαίνει αυτό? Η υπηρεσία Κοπέρνικους ενεργοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση συγκεκριμένα των περιοχών του Δήμου Θηβαίων και του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν. Σκοπός μάλιστα της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές του Δήμου Θηβαίων, της Περιφερειακής Ενότητας Βιωτίας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, οι οποίες και επλήγησαν από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την χθεσινή μέρα, την Παρασκευή. Ουσιαστικά, τώρα για να το πούμε απλά, πρόκειται για τα μέτωπα της πυρκαγιάς στο Πόρτο Γερμενό, τα οποία κιόλας απλώνονται και καλύπτουν 2 περιφερειακές ενότητες. Πάμε να περάσουμε σε επόμενο ρεπορτάζ. Στην Δυτική Αττική, εκεί που οι ώρες της μεγάλης αγωνίας στο Ποικίλο Όρος και στον Ασπρόπυργο έδωσαν ευτυχώς, να σας μεταφέρω τη θέση τους, σε μια πρώτη ανακούφιση, καθώς οι δυνάμεις κατάφεραν να φέρουν την φωτιά σε κατάσταση οριοθέτησης. Να δούμε όμως το χρονικό. Όλα ξεκίνησαν από τον Ασπρόπυργο. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο η φωτιά πήρε και φιαλτικές διαστάσεις. Να υπενθυμίσω, κατέκαψε τις πλαγιές στο Ποικίλο Όρος και κινήθηκε και απειλητικά, φτάνοντας μέχρι και το Χαϊδάρι. Εικόνες που είδαμε καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής μέρας ήταν συγκλονιστικές. Πυκνή μαύρη καπνή σκέπασαν και τον ουρανό της Αττικής, όντας και ορατή από χιλιόμετρα μάλιστα μακριά, ενώ οι φλόγες πλησίασαν σε αναπνοή από τον αστικό ιστό. Οι κάτοικοι και οι μάρτυρες περιέγραψαν μία αποπνικτική ατμόσφαιρα, με τη μυρωδιά του καμένου να είναι έντονη την ώρα που προσπαθούσαν με κάθε μέσο, ακόμα και με κουβάδες και λάστιχα, να σώσουν τα σπίτια τους. Η πρόσβαση για τα πυροσβεστικά οχήματα ήταν και ένα πραγματικά κανονικό μαρτύριο, αναφέρουν οι πληροφορίες, λόγω του εξαιρετικά δύσβατου αναγλύφου της περιοχής. Σχετικά με τον μπαράζ του 112 και τις εκενώσεις, η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, να σας μεταφέρω, της πολιτικής προστασίας και της αστυνομίας ήταν άμεση και γιγαντιαία. Στις 4 το απόγευμα, εχθές είχε και το πρώτο μήνυμα από το 112, καλώντας και τον κόσμο σε αυξημένη ετοιμότητα. Μόλις 20 λεπτά αργότερα, η κατάσταση σοβάρεψε επικίνδυνα και στάλθηκε δεύτερο μήνυμα. Δεύτερο μήνυμα που έδωσε και την εντολή για την προληπτική εκένωση των περιοχών Αφέα και Άνω Δάσος Χαϊδαρίου, με τον κόσμο να κατευθύνεται εκείνες τις ώρες μέσω της λεωφόρου Αθηνών προς το Περιστέρι. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα, οι κάτοικοι και στον οικισμό Δαφνή είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, καθώς φωτιά έγλυφε και τις πρώτες αυλές, να το πούμε αφηγηματικά, ενώ η τροχέα προχωρούσε και σε εκτροπές της κυκλοφορίας για να ανοίξει και τον δρόμο στα πυροσβεστικά. Το μεγάλο θρίλερ να σημειώσουμε ότι παίχτηκε και στο ψυχιατρικό νοσοκομείο της Αττικής στο Δαφνί. Εκεί νοσηλεύονται, να θυμίσω, περίπου 350 ασθενείς, γεγονός που έκανε αυτή την εκένωση αρκετά δύσκολη. Το Υπουργείο όμως Κλιματικής Κρίσης, σε συνεργασία με τον ΟΑΣΑ, έφερε και δεκάδες λεωφορεία που παρατάχθηκαν έξω από το νοσοκομείο σε κατάσταση απόλυτης ετοιμότητας. Ευτυχώς η φωτιά όμως άλλαξε κατεύθυνση την τελευταία στιγμή. Με εντολή της πυροσβεστικής μεταφέρθηκαν και προληπτικά μόνο 14 ασθενείς που αντιμετώπιζαν σοβαρά
ανεπνευστικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν και διακομίστηκαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο Αττικών. Πάντως, η εικόνα βελτιώθηκε, η ατμόσφαιρα έχει βελτιωθεί και οι ασθενείς παραμένουν ασφαλείς στις δομές τους. Το ενιαίο συντονιστικό κέντρο παρακολουθεί όμως το σημείο με ντρόουνς και θερμικές κάμερες, καθώς ο κίνδυνος δεν έχει περάσει τελείως. Ισχυρές επίγειες δυνάμεις παραμένουν στο ποικίλο όρος σε επιφυλακή όλη τη νύχτα για να προλάβουν τυχόν επικίνδυνες αναζωπηρώσεις, ενώ την ίδια στιγμή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση εγκλημάτων εμπρησμού έχει ήδη ενεργοποιηθεί και διερευνά τα αίτια που προκάλεσαν αυτήν την καταστροφή. Πάμε να περάσουμε σε επόμενο θέμα. Να ενημερώσω ότι κλειστή για κάθε δραστηριότητα και διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων παραμένουν η Λόφη, Λυκαβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα από σήμερα στις 12 το βράδυ, από σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα ουσιαστικά, μέχρι να υπάρξει και νεότερη ενημέρωση εξαιτίας του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων. Λόγω της κατηγορίας κινδύνου 5, υπενθυμίζω, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ συγκροτούνται και κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνου. Η Δημοτική μάλιστα αστυνομία θα βρίσκεται και εκείνη σε αυξημένη ετοιμότητα, διαθέτοντας περιπολίες, ενώ κινητοποιούνται και drones με θερμικές κάμερες, όπως είδαμε και λίγο παραπάνω στο προηγούμενο μας θέμα, οι οποίες ανιχνεύουν και τις μεταβολές της θερμοκρασίας για την κατόπτευση των μεγάλων χώρων πρασίνου στο κέντρο της πόλης, δηλαδή Λυκαβητό, Στρέφη, Φιλοπάπου, Τουρκοβούνια και Ηλίσια. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής αστυνομίας θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση. Να ενημερώσω για την ενημέρωση και τη συνδρομή της πυροσβεστικής, καθώς και άλλων υπηρεσιών των Δήμων, εφόσον και χρειαστεί. Για να περάσουμε τώρα στο Υπουργείο Υγείας, όπου με αφορμή και τις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Υπουργείο Υγείας υπενθυμίζει και τα μέτρα προστασίας από την έκθεση στον καπνό, όπως επισημαίνεται κατά την εκδήλωση δασικών και άλλων πυρκαγιών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η ανάφλεξη αυτή οργανικής καύσιμης ύλης απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα διάφορους ρυπαντές, όπως είναι το μονοξίδιο του άνθρακα, όπως είναι τα οξίδια του αζότου, το διοξίδιο του θείου, αλλά και ορούμενα σωματίδια, καθώς και άλλες ουσίες. Η έκθεση λοιπόν στον καπνό μιας πυρκαγιάς ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και την αναπνευστική οδό, βήχα, βροχίτιδα, καθώς και να επιδεινώσει και να πυροδοτήσει και συμπτώματα κρίσης άσματος. Επίσης, σε άτομα με υποκείμενα τώρα νοσήματα ενδέχεται να συμβάλλει και σε διαταραχές ρυθμού της καρδιάς και σε ακραίες περιπτώσεις σε καρδιαγγειακά. Με συγχωρείτε για το σαρδάμ, επεισόδια με κατάληξη τον θάνατο. Γι' αυτό λοιπόν μέτρα προστασίας ενεργοποιούνται κατά διάρκεια της πυρκαγιάς. Θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του πληθυσμού για την λήψη των παρακάτω μέτρων προστασίας κατά διάρκεια της πυρκαγιάς στις περιοχές που είτε βρίσκονται πλησίον αυτής, είτε επηρεάζονται από τον καπνό και την αυξημένη θερμοκρασία. Πιστή τήρηση των οδηγιών των αρμόδιων αρχών, παραμονή σε κλειστούς χώρους, σε περίπτωση μάλιστα όπου κατοικημένες περιοχές βρίσκονται πλησίον μιας πυρκαγιάς και επηρεάζονται από τον καπνό, προτείνεται η ελάττωση των άσκοπων μετακινήσεων και η παραμονή σε κλειστούς χώρους χωρίς απευθείας όμως επικοινωνία με τον εξωτερικό αέρα. Εξασφάλιση θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κατοικιών. Κατά διάρκεια της νύχτας, οι ένικοι και ιδιαίτερα αυτοί που ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες προτείνεται να κοιμούνται σε πιο δροσερό σημείο των κατοικιών. Περιορισμός βεβαίως των μετακινήσεων, μείωση των πηγών ρύπανσης του εσωτερικού αέρα εντός του σπιτιού και χρήση μέτρων ατομικής προστασίας από τον καπνό, συνδρομή σε άτομα χρήζοντα βοήθειας και άμεση ιατρική βοήθεια θα πρέπει να παρέχεται σε άτομα, υπογραμμίζεται αυτό, που έχουν υποστεί εγκάβματα είτε εξωτερικά εξαιτίας της πυρκαγιάς είτε εγκάβματα του κατώτερου αναπνευστικού εξαιτίας της εισπνοής θερμών αερίων. Αυτά μεταξύ άλλων τώρα από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Υγείας για τις οδηγίες προστασίας από τον καπνό των πυρκαγιών. Αναλυτικά τα είδαμε λίγο πριν. Να δούμε και το χρόνο μας σε 9 πρώτα λεπτά και να σας ενημερώσω τώρα να περάσουμε σε ένα τελευταίο θέμα στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην Άρτα, όπου καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς. Σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες, το 112 έχησε εχθές για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή με κατεύθυνση προς το γήπεδο Σελάδων. Το κομπότι δεν απειλείται. Ωστόσο, αργά το απόγευμα, μία αναζωπήρωση στην είσοδο του χωριού κοντά σε ένα εργοτάξιο ανησύχησε τους κατοίκους, αλλά χάρη στην άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστών αντιμετωπίστηκε ευτυχώς έγκαιρα.
Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης στον ΙΕΟ, Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε πραγματικό χρόνο μέσω drone, αξιοποιώντας και θερμικές και οπτικές κάμερες και σε συγκεκριμένη περίπτωση. Και κλείνουμε με αυτό το θέμα και την δεύτερη στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Πάμε να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό break και επιστρέφουμε. Έχουμε σε αναμονή συνολικά άλλες 4 ενότητες και θέματα επικαιρότητας, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά. Στον Easy φυσικά 97,2, επανερχόμαστε.

Πολύ καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε κανονικότατα στις θέσεις μας και στο πόστο μας, στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο είναι σε εξέλιξη εδώ στον Easy 97,2 και παρακολουθούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η αλήθεια είναι ότι αλλιώς τη φανταζόμασταν αυτή την ημέρα, Σάββατο κιόλας. Καλό μήνα. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. 1η Αυγούστου. Αλλιώς τα φανταζόμασταν τα πράγματα. Οι τελευταίες ώρες είναι αρκετά δύσκολες. Η ιδιοσιογραφία σε αρκετά αρνητικό πρόσημο. Τα παρακολουθούμε στενά διεξοδικά και μεταφέρουμε και τα ρεπορτάζ αλλά και τις εξελίξεις. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα. Να υπενθυμίσω, εμείς κάναμε ένα σύντομο break λίγο πριν. Πήραμε και τις ανάσες μας και πάμε να επιστρέψουμε στην ιδιοσιογραφία μας. Και θέλω να δούμε τις εξελίξεις που έχουμε μέχρι τώρα κυρίως από την Βιωτία και θα επανέλθουμε σε επόμενα θέματα. Καταρχάς, το μεγαλύτερο μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό είναι αυτό που απασχολεί περισσότερο την πυροσβεστική και τις αρχές. Η φωτιά είναι σε εξέλιξη και κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, μέτωπο που υπάρχει και υπάρχει και στην περιοχή Δόμβρενα, όπως ονομάζεται. Για την ώρα δεν απειλούνται ωστόσο άμεσα κατοικίες σύμφωνα με τις πηγές. Από το πρωί όμως αναμένεται και εκεί να ενισχυθούν οι δυνάμεις. Νωρίτερα το απόγευμα είχαν εκδηλωθεί, υπενθυμίζω, στο Πόρτο Γερμενό και στο Προσίλι. Είχαν εκενωθεί το Πόρτο Γερμενό και το Προσίλι, με τους κατοίκους να κατευθύνθηκαν προς τη Μάνδρα μέσω βιλίων. Εκενώθηκε και διαθαλάσσης ο Άγιος Βασίλειος, υπενθυμίζω ξανά, από όπου και απομακρύνθηκαν 254 άτομα. Το κύριο μέτωπο βρίσκεται πλέον στο Προσίλι, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Υπάρχουν σπίτια που απειλούνται από τις φλόγες, αλλά είναι σε κλειό πυροσβεστικών οχημάτων για να εμποδίσουν και την επέκταση της φωτιάς. Δίπλα στους πυροσβέστες, υπογραμμίζω, βαριά μηχανήματα έργου ανοίγουν και αντιπυρικές ζώνες μέσα στα πεύκα. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες, με πολύ καύση μήλη στο πεύκο δάσος, αλλά και ισχυρούς ανέμους που πνέουν ακόμα και μετά την δύση που έπνευσαν. Ακόμα και μετά την δύση του ηλίου, πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται στο μέτωπο και επιχειρούν κανονικότατα. Πάμε να περάσουμε τώρα να σας πω που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο τώρα στις φωτιές που είχαν ξεσπάσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο πιο συγκεκριμένα, οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα μέσα στην ημέρα σε Εύβοια, Αργολίδα, Άρτα και Αχαΐα. Ειδικότερα, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στον Αετό Καρίστου Ευβοίας την Παρασκευή εχθές περίπου στις 8 παρατέταρτο βρίσκεται υπό έλεγχο. Εξίσου και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Φίχτη Αργολίδας την Παρασκευή επίσης εχθές στις 10 το βράδυ και εκείνη χωρίς ενεργό μέτωπο. Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε και στην περιοχή Κομπότη Άρτας, όπως επίσης και στην περιοχή Φλόκα Αχαΐας. Τέλος, σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στα Πηγάδια Χαΐας επίσης εχθές Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα. Στο μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, επαναλαμβάνω ξανά, είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστη στην περιοχή Αετός Καρίστου στην Εύβοια, προκαλώντας και μεγάλη κινητοποίηση μάλιστα της πυροσβεστικής. Η Εύβοια για σήμερα βρίσκεται και σε κόκκινο συναγερμό. Θα τα δούμε και θα τα υπενθυμίσουμε λίγο αργότερα. Λόγω της εξέλιξης του μετώπου ενισχύθηκαν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ στις 8:20 εχθές εστάλει και το μήνυμα του 112, καλώντας όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής επέκτασης Καρίστου να απομακρυνθούν προς τον Αετό. Ευτυχώς χωρίς ενεργό μέτωπο και η Κάριστος. Πάμε να υπενθυμίσουμε ποιες περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο για σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού, κατηγορία δηλαδή κινδύνου 5, αναμένεται για σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου για την Αττική και την Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης, Δυτικής Ελλάδας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σε περίπτωση
που αντιληφθούν πυρκαγιά οι πολίτες, αναφέρεται και στην επίσημη ενημέρωση, παρακαλούνται να ειδοποιούν αμέσως την πυροσβεστική υπηρεσία και στον αριθμό κλήσης 199. Θα τα δούμε και στη τελευταία ενότητα. Αναλυτικά στο τελευταίο τρίλεπτο να δώσουμε και κάποιες επιμέρους πληροφορίες και να είμαστε και σε γρήγορση όλοι οι πολίτες. Σχετικά με το Ρέθυμνο τώρα πάμε στον επόμενο αστυνομικό θέμα. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο αρμόδιος εισαγγελέας στον υπεύθυνο του ΔΕΔΙΕ, να σας μεταφέρω, για τη φωνική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 2 πυροσβέστες και να γίνουν και στάχτη δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης. Σύμφωνα λοιπόν και με ρεπορτάζ στον υπεύθυνο της ΔΕΔΙΕ, που έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου, μηχανολόγου και δεν είναι ο επικεφαλής της ΔΕΔΙΕ, αναφέρουν εδώ οι πληροφορίες, στον νομό Ρεθύμνου ασκήθηκε ποινική δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενος δια παραλήψεως. Ο υπεύθυνος πήρε και προθεσμία για να απολογηθεί στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου σήμερα. Ο ίδιος φέρεται να αρνείται ωστόσο πλήρως την αποδιδόμενη κατηγορία, ενώ φέρεται να χαρακτηρίζεται και ως βεβαιασμένο το πόρισμα του κλιμακίου της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού που οδήγησε και στην σύλληψή του. Μάλιστα, νομικοί κύκλοι τονίζουν ότι ανέμεναν να διαταχθεί κάποια προκαταρκτική έρευνα ώστε να δοθεί και ο χρόνος να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης επαρκώς και τεκμηριωμένα. Τις επόμενες ώρες, να σας σημειώσω, η υπεράσπιση αναμένεται να έχει και στα χέρια της σε μια κρίσιμη πραγματογνωμοσύνη που, όπως υποστηρίζεται, θα δώσει κάποιες απαντήσεις τουλάχιστον σε συγκεκριμένα στοιχεία. Από την επόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψουμε, θα έχουμε και περισσότερες εξελίξεις και νέα δεδομένα για το συγκεκριμένο θέμα και μένουμε συντονισμένοι. Τώρα, για ακόμα ένα καλοκαίρι η Ελλάδα βρίσκεται στο έλλειο των πυρκαγιών, όπως βλέπουμε και σε όλη την εσωτερική δισιογραφία μας, και ήδη μετρά 3 νεκρούς και εκατοντάδες στρέμματα γης καμένα. Με τις φωτιές να μένονται σε πολλές περιοχές, ο ΔΕΔΙΕ θέλησε με ανακοίνωσή του να αρνηθεί ότι το δίκτυό του ευθύνεται για το ξέσπασμα των πυρκαγιών. Τονίζει ότι οι αναφορές πως για τις φωτιές ευθύνεται το ηλεκτρικό δίκτυο είναι αυθαίρετες και έχουν σκοπό να εξυπηρετήσουν σκοπιμότητες και να καλύψουν τοπικές ευθύνες. Αυτά μεταξύ άλλων αναφέρει η επίσημη ενημέρωση και η επίσημη ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ. Πάμε να δούμε και ένα πολιτικό θέμα που έχει να κάνει με το ζήτημα των πυρκαγιών και τον σχεδιασμό πυρόσβεσης, καθότι η αντιπολίτευση εξαπολύει τα βέλη της προς την κυβέρνηση για πάρα πολλά λάθη, για τραγικά λάθη όπως τα ονομάζει, και ελλείψεις στον τομέα της πυρόσβεσης που καταλογίζουν, όπως σας είπα, στην κυβέρνηση τα κόμματα αναλυτικά της αντιπολίτευσης. Κριτική στην κυβέρνηση από τους από το ΠΑΣΟΚ για την έλλειψη σχεδιασμού και ανθεκτικών υποδομών. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη, μάλιστα, να αναφέρει ότι στην προσπάθειά τους να προστατεύσουν ζωές και φυσικό πλούτο έχασαν τη ζωή τους, αναφέρθηκε στους 3 πυροσβέστες. Απευθύνουμε στις οικογένειές τους και στο πυροσβεστικό σώμα και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια. Ακολούθως, το ΚΚΕ κατηγορεί την κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τους πυροσβέστες ως αναλώσιμους. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε το κόμμα, αντί να απολογηθεί για τις τεράστιες ελλείψεις σε πυροσβεστικό προσωπικό και μέσα πυρόσβεσης, αλλά και για την απουσία ουσιαστικών μέτρων πρόληψης, έπαιξε πάλι τη γνωστή κασέτα της κλιματικής κρίσης και της ατομικής ευθύνης. Βεβαίως, πειρά και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο εκπρόσωπος τύπου, πιο συγκεκριμένα του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης, τονίζει πως οι ευθύνες όμως των κυβερνώντων είναι πριν την τραγωδία, στο σωστό σχεδιασμό, στην πρόληψη, στην εκπαίδευση, στα κατάλληλα μέσα. Στα κατάλληλα μέσα και στην επαρκή στελέχωση των πυροσβεστών. Εκεί κρίνεται, είπε ο κύριος Μελίδης, η κυβέρνηση, όχι στο εμπόριο ευαισθησίας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, και εκείνος ανέφερε ότι η πρόληψη είναι όρος για να μην υπάρχει απώλεια χρημάτων και ανθρωπίνων ζώων, κυρίως, που είναι το χειρότερο. Ο Δημήτρης Νάτσιος πήρε και εκείνος το λόγο. Ο πρόεδρος της Νίκης σχολίασε πως πριν από 2 χρόνια αποκαλούσε τους εποχικούς πυροσβέστες εισβολής επειδή διαμαρτυρήθηκαν για την απόλυσή τους. Οι ανακοινώσεις σας, μιλάμε για την κυβέρνηση, λοιπόν, περισσεύουν. Και η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, μιλώντας σε συνέντευξή της, επεσήμανε ότι δεν είναι ζητήματα κλιματικής κρίσης, είναι ζητήματα ελλειμμάτων, είναι ζητήματα
που αφορούν τα ελλείμματα της πολιτικής προστασίας, τα θέματα του εξοπλισμού. Όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική αντιπαράθεση για την διαχείριση της αντιπυρικής περίοδου αναμένεται να κορυφωθεί και το επόμενο διάστημα, και μένουμε συντονισμένοι για να τα βλέπουμε και όλα αναλυτικά. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε και στο τελευταίο μας θέμα για να κλείσουμε και την συγκεκριμένη ενότητα. Να ενημερώσω ότι κανονικά εκτελέστηκαν τα απογευματινά δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά εχθές, ενώ από τις 7 εχθές το απόγευμα δεν ίσχυε και το απαγορευτικό απόπλου από την Ραφίνα, σύμφωνα και με την νεότερη ενημέρωση των λιμενικών αρχών, που χωρίς προβλήματα πραγματοποιήθηκαν και τα δρομολόγια από το Λαύριο. Οι θυελλώδεις άνεμοι, υπενθυμίζω, που έφτασαν τα 9 μποφόρ, προκάλεσαν σημαντικές ανατροπές, όπως παρακολουθήσαμε αναλυτικά, στον προγραμματισμό των ακτοπλοϊκών δρομολογίων, με απαγορευτικό απόπλου να ίσχυε εχθές και στον Πειραιά σε κάποια δρομολόγια, όχι σε όλα, στη Ραφίνα και Λαύριο, και οι ακυρώσεις να δημιούργησαν και πολύ ωρή αναμονή, να πω, και ταλαιπωρία για εκατοντάδες ταξιδιώτες. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και την τρίτη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, μένουμε συντονισμένοι. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα για να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενα θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ.

Πάμε να αλλάξουμε σελίδα για λίγο σε αυτήν την ενότητα, να αλλάξουμε και κλίμα και να περάσουμε και στα όσα κατέγραψε η εγχώρια πολιτική και οικονομική ειδησιογραφία με θέματα που απασχόλησαν κυρίως και έτρεξαν για την σημερινή μέρα και θέλω να σταθούμε πριν ανοίξουμε και το παράθυρο στον κόσμο. Στην αμέσως επόμενη στήλη να υπενθυμίσω, καθώς και η διεθνής επικαιρότητα για σήμερα είναι εξαιρετικά πληθωρική και οι εξελίξεις στο εξωτερικό, οι εξελίξεις στον κόσμο τρέχουν και εκεί με καταιγιστικούς ρυθμούς και με αμύωτο ενδιαφέρον. Πάμε ωστόσο να ξεκινήσουμε με τα πολιτικά μας και να περάσουμε και στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με το νομοσχέδιο για το νερό, καθώς δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την επέκταση αρμοδιοτήτων ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Υπέρ μάλιστα τάχθηκαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ καταψήφισαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Κλείνοντας πάντως τη διήμερη συζήτηση του νομοσχεδίου, ο αρμόδιος Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Παπασταύρου, ανέφερε ότι προχωράμε σε μια υπεύθυνη, σε μια σύγχρονη και ολοκληρωμένη εθνική πολιτική για το νερό και πρόσθεσε πως η αδράνεια και τα ευχολόγια δεν είναι λύσεις. Ακολούθως ξεκίνησε την ομιλία του ευχαριστώντας όσους συμμετείχαν στη συζήτηση για το νομοσχέδιο, τόσο στην Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια της Βουλής, ενώ ανέφερε ότι σχετικά με το νομοσχέδιο για το νερό, ότι όσοι αντιδρούν στη μεταρρύθμιση αυτή θέλουν να διατηρηθεί έναν αποτελεσματικό μοντέλο διαχείρισης του νερού. Αυτή ήταν έτσι και μεταξύ άλλων η χαρακτηριστική τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Παπασταύρου. Επίσης, ανέφερε ότι δεν ιδιωτικοποιούμε το νερό. Ο στόχος είναι η ενιαία διαχείριση και ο περιορισμός των απολειών. Πάμε να περάσουμε και στη συνάντηση που είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα στο Μέγαρο Μαξίμου. Παρουσία μάλιστα και του Υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Όπου αναφέρθηκαν σε διάφορα ζητήματα, να σας πω συνοπτικά, που απασχολούν την καθημερινότητα των πολιτών της Αθήνας. Ακολούθως, ο κύριος Μαρινάκης τώρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπερασπίστηκε την διαχείριση των οικονομικών της Νέας Δημοκρατίας επί Προέδριας Κυριάκου Μητσοτάκη, έδωσε έμφαση και στη στήριξη της οικογένειας και την αντιμετώπιση του δημογραφικού, απέρριψε στη συνέχεια τους ισχυρισμούς περί ιδιωτικοποίησης του νερού, όπως αναφέρθηκε και λίγο πριν και είδαμε ο κύριος Παπασταύρου. Αναφέρθηκε επίσης και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια, το στεγαστικό, και απάντησε και για τις προϋποθέσεις επανεκλογής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο για την χθεσινή μέρα. Στο μεταξύ, το ΠΑΣΟΚ και ο κ. Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, εξαπέλυσε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν ζητήματα αντισυνταγματικότητας και ότι η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συγκεντρωτισμό και εμπορευματοποίηση του νερού. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ακολούθως ως προς το νέο νομοσχέδιο σχετικά με τη διαχείριση των υδάτων, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι προχώρησε σε μια fast track, όπως την ονόμαστε, διαδικασία, ενώ βρισκόταν και σε εξέλιξη δημόσια διαβούλευση για την εθνική στρατηγική για τα ύδατα. Είπε ότι ο αγώνας μας είναι μονομέτωπος απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, υποστήριξε ο κύριος Τσουκαλάς. Υπήρξε και αντιπαράθεση, να σας πω, σχετικά με τα κομματικά χρέη και άσκησε και σκληρή κριτική στον Πρωθυπουργό για την οικονομική πολιτική. Από την άλλη πλευρά, ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε τις απαντήσεις του στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, σημειώνοντας ότι ο κύριος Μαρινάκης επιχείρησε να παρουσιάσει εχθές Παρασκευή μια Ελλάδα που υπάρχει μόνο στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Ακολούθως εξηγεί ότι η πραγματικότητα όμως είναι αμήλικτη. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα, η στεγαστική κρίση αποκλεί μια ολόκληρη γενιά από το δικαίωμα στην κατοικία και το ιδιωτικό χρέος, έχει εκτιναχθεί σε πάνω από 230.000 ευρώ. Να συνεχίσουμε τώρα σε επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τον προσωπικό βοηθό, καθώς μόνιμο πρόγραμμα που επεκτείνεται σε ολόκληρη τη χώρα έγινε ο προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία, με τη συνολική τώρα χρηματοδότηση για τη λειτουργία του να ανέρχεται σε 53 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο από εθνικούς κυρίως και ευρωπαϊκούς πόρους, να σημειώσω εγώ. Μέρος της χρηματοδότησης διασφαλίζεται μέσω της ένταξης στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και της πράξης στο πρόγραμμα προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία προϋπολογισμού 30 εκατομμύρια ευρώ. Να υπενθυμίσουμε, όπως αναφέρουν και οι κυβερνητικές πηγές,
αλλαγές σχετικά με το συγκεκριμένο πρόγραμμα που βγήκε μόλις χθες. Υποστηρίζει πως ο προσωπικός βοηθός ουσιαστικά υποστηρίζει τα άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή. Κάθε ωφελούμενος επιλέγει τον βοηθό του και αποφασίζει την υποστήριξη που χρειάζεται σύμφωνα με τις ανάγκες και τις επιλογές του. Η υπηρεσία παρέχεται μέσα και έξω από το σπίτι, διευκρινίζεται και μπορεί να αφορά και την εργασία και τις σπουδές και, και τις καθημερινές δραστηριότητες και τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή, όπως και επισημαίνεται σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Να δούμε λίγο και πού κινήθηκε και ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούλιο. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία και την προκαταρκτική συγκεκριμένα εκτίμηση της Eurostat, το 2,7 υποχώρησε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον μήνα Ιούλιο από το 3,9% που βρέθηκε τον Ιούνιο. Σε μηνιαία βάση, οι τιμές καταναλωτή μειώθηκαν, να σας πω, κατά 1,4%. Σύμφωνα πάντως με τα ίδια στοιχεία, ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε σε 2,9% τον Ιούλιο του 2026 από το 2,8% τον Ιούνιο. Εξετάζοντας και τις βασικές συνιστώσεις του πληθωρισμού στην ζώνη του ευρώ, η ενέργεια εκτιμάται ότι θα καταγράψει, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, τον υψηλότερο ρυθμό αύξησης, ενώ ακολουθούν υπηρεσίες, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός και τέλος τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα, επαναλαμβάνω, στοιχεία της Eurostat. Να δούμε και το χρόνο μας, 6 και 33 πρώτα λεπτά. Έχουμε και ένα θέμα που αφορά το ζήτημα των ενοικίων. Πάμε να το δούμε αναλυτικά. Στην φορολογική τώρα απαγόρευση, υπενθυμίζω, της χρήσης μετρητών στις πληρωμές ενοικίων και στην υποχρεωτική εξόφλησή τους αποκλειστικά μέσω τραπέζης, προσανατολίζεται να προχωρήσει από την 1η Οκτωβρίου και χωρίς άλλη νέα παράταση του Υπουργείου Οικονομικών. Μετά και την εξάμηνη περίοδο χάριτος, όπως την ονομάζουμε, που είχε δοθεί την άνοιξη, συγκεκριμένα τον Απρίλιο, το Οικονομικό Επιτελείο εμφανίζεται αποφασισμένο να τηρήσει το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του νόμου, υπογραμμίζοντας ότι οι αναγκαίες υποδομές ΑΔΕ και τραπεζών είναι πλέον πλήρως λειτουργικές για να υποστηρίξουν το νέο αυτό σύστημα. Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες ακινήτων και ενοικιαστές θα πρέπει να είναι πλέον προετοιμασμένοι, ώστε το αργότερο μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου να έχουν ολοκληρώσει και τις συνεννοήσεις και τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε η εξόφληση του συμφωνηθέντος ενοικίου στο εξής να γίνεται αποκλειστικά με τραπεζικά μέσα, χωρίς να καταβάλλονται ή να παρεμβάλλονται καθόλου όλου πια τα μετρήτα. Να επιστρέψουμε σε ένα θέμα τώρα που έχει να κάνει με το πολιτικό σκηνικό, έτσι όπως έτρεξε εχθές. Να περάσουμε στην Ελλάς και στον κύριο Νιφούδη, γιατί στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκονται τα οικονομικά των κομμάτων, με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη να απαντά στις επικρίσεις που δέχεται από το ΠΑΣΟΚ αλλά και από τη Νέα Δημοκρατία σχετικά με τη χρηματοδότηση του νέου πολιτικού φορέα. Μιλώντας λοιπόν ο κύριος Νιφούδη στη συνέντευξή του, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, υποστήριξε ότι τα κόμματα που ασκούν κριτική θα πρέπει πρώτα να δώσουν απαντήσεις για τα δικά τους οικονομικά δεδομένα. Όπως χαρακτηριστικά υπογράμμισε, το λέει ο ελληνικός λαός, ο σοφός λαός πάρα πολλά χρόνια, ότι πρώτα πρέπει να νοικοκυρέψεις το σπίτι σου για να νοικοκυρέψεις και το μαγαζί σου, την επιχείρησή σου δηλαδή. Πόσο μάλλον το κράτος. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, αναφέρει από τη μεριά του κ. Νιφούδης, έχουν ενοχληθεί με την τοποθέτησή μας. Όμως ήταν σε μια στιγμή που ανακοινώθηκαν και τα νέα δεδομένα των κομμάτων και πρέπει και ο ελληνικός λαός να γνωρίζει ότι όλοι αυτοί οι οποίοι κόπτονται για τα κοστολογημένα προγράμματα, για όλα αυτά τα οποία δεσμευόμαστε ότι μπορούμε να εφαρμόσουμε στον ελληνικό λαό, μας κουνάνε το δάχτυλο για το πού θα βρούμε τα λεφτά. Σίγουρα δεν μπορούν να μας διδάξουν οικονομικά τα συγκεκριμένα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία, όπως ανέφερε ο κύριος Νιφούδης, και το ΠΑΣΟΚ. Αυτά μεταξύ άλλων και από την Ελλάς. Έδωσε την απάντησή της και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, και ολοκληρώσαμε και αυτήν την ενότητα. Πήραμε μία μικρή ανάσα από την εσωτερική δισογραφία που είχε να κάνει κατά κύριο λόγο με τα πύρινα μέτωπα που σαρώνουν την Ελλάδα ανά την επικράτεια και τα είδαμε αναλυτικά στις προηγούμενες τρεις ενότητες. Είδαμε ωστόσο εδώ και κάποια επιμέρους θέματα της πολιτικής, της εγχώριας πολιτικής και οικονομικής δισογραφίας που απασχόλησαν για την
σημερινή ημέρα. Πάμε λοιπόν να κλείσουμε και τη συγκεκριμένη ενότητα και θα επανέλθουμε, γιατί έχουμε σε αναμονή και κάποια επόμενα θέματα. Επανερχόμαστε εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy 97,2.

Και συνεχίζουμε λοιπόν με αμέσως επόμενη ενότητα. Τώρα με την διεθνή επικαιρότητα να παίρνει την σκυτάλη μόλις τώρα. Εδώ συνεχίζουμε στο καθημερινό μας μαγκαζίνο στο Νίζι 97,2, όπου παρακολουθούμε και αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Σήμερα και εχθές οι μέρες είναι δύσκολες.

αναφέρουν οι μαρτυρίες στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης, ενώ πρόκειται, όπως επισημαίνεται, για την ισχυρότερη σεισμική δόνηση στην περιοχή της Ιταλικής Μεγαλούπολης εδώ και 40 χρόνια. Στην περιοχή τώρα, Ποτσουόλη, όπως ονομάζεται, η δόνηση προκάλεσε και την κατάρρευση μέρους βουνοπλαγιάς. Μεγάλες πέτρες καταπλάκωσαν δηλαδή και σταθμευμένα αυτοκίνητα, τα οποία ευτυχώς ήταν άδεια σύμφωνα και με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω. Να συνεχίσουμε σε ένα θέμα που βρίσκεται σε πρώτο πλάνο στα διεθνή, στην Θέουτα. Θα περάσουμε τώρα. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι σύμφωνα με εκτιμήσεις περί τους 49.000 μετανάστες εισήλθαν στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στις ακτές της Αφρικής, μια πόλη των 85.000 κατοίκων, τις τελευταίες 24 ώρες διαθαλάσσης ή ξηράς από το Μαρόκο. Η νέα μεταναστευτική κρίση, να υπογραμμίσουμε, έχει προκαλέσει και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση στη χώρα, αλλά και ένταση στις σχέσεις με την Ιταλία, η οποία και εξετάζει την αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Η Γαλλία, στο μεταξύ, επανέφερε τους νοριακούς ελέγχους με την Ισπανία, ενώ και η Φιλανδία εισηγείται αναστολή της συνθήκης με την Ισπανία. Αστυνομική πηγή τώρα στην Θέουτα δήλωσε ότι χιλιάδες μετανάστες διέσχισαν την περασμένη νύχτα τα σύνορα ανάμεσα στην Θέουτα και το Μαρόκο, λέγοντας ότι είναι αδύνατο να καταμετρηθούν. Συνολικά, επίσης, και 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν στην προσπάθειά τους να εισέλθουν στο ισπανικό έδαφος, όπως ανέφερε και ο επικαιροποιημένος απολογισμός. Η κυβέρνηση, στο μεταξύ του Πέδρο Σάντσεθ, στέλνει στρατιωτικές δυνάμεις για την ενίσχυση της ασφάλειας στον θύλακα. Η Θέουτα και η Μελίγια είναι τα μοναδικά χερσαία σύνορα υπογραμμίσεως της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Αφρική, και στους δύο αυτούς θύλακες παρατηρούνται κατά διαστήματα μαζικές εισρωές ή απόπειρες εισόδου μεταναστών. Να δούμε τώρα τι συμβαίνει με την Ισπανία. Η Ισπανία, από τη μεριά της, απέστειλε στρατιωτικές και αστυνομικές ενισχύσεις στην Θέουτα μετά αυτό το νέο κύμα αφήξεων. Παρότι, λοιπόν, το συνοριακό πέρασμα φαινόταν αποκλεισμένο, ομάδες μεταναστών κινήθηκαν κατά μήκος της ακτογραμμής, αναζητώντας και διαδρομές γύρω από τον φράχτη, ενώ ορισμένοι επιχείρησαν να περάσουν και κολυμπώντας. Μεταξύ όσων πάντως προσπάθησαν να εισέλθουν στον ισπανικό θύλακα των 85.000 κατοίκων, βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά τόσο από το Μαρόκο όσο και από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Οι μαροκινές αρχές, να υπογραμμίσουμε, ανέπτυξαν και οχήματα με κανόνια νερού και ενίσχυσαν και τα μέτρα ασφαλείας στα σημεία διέλευσης, αποθώντας και επανειλημμένα τους μετανάστες που προσπαθούσαν να πλησιάσουν. Στην περιοχή παρέμεναν και τα καμένα απομεινάρια ενός λεωφορείου και 7 οχημάτων μετά από συγκρούσεις που σημειώθηκαν, όταν οι αρχές επιχείρησαν να διαλύσουν τα πλήθη, σύμφωνα και με μαρτυρίες του Reuters που είχαμε και λίγο πριν και παρακολουθούσαμε αναλυτικά τα διεθνή δημοσιεύματα αναφορικά με το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, 57 άνθρωποι τώρα έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη Θέουτα, σύμφωνα και με τον επόμενο απολογισμό, σύμφωνα και με ανακοίνωση του εκπροσώπου της ισπανικής κυβέρνησης συγκεκριμένα στον θύλακα. Οι ισπανικές αρχές έχουν ανασύρει μέχρι στιγμής 57 πτώματα, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχουν και άλλα θύματα στην πλευρά του Μαρόκου, αναφέρουν οι πηγές. Ορισμένοι άνθρωποι πνίγηκαν, ενώ άλλοι ποδοπατήθηκαν, προσπαθώντας να σκαρφαλώσουν στο κυματοθράφστη του συνοριακού φράστη. Του συνοριακού φράχτη, με συγχωρείτε. Σύμφωνα τώρα με το Reuters, οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας απόθυσαν το πλήθος στις πύλες της Θέουτα, χρησιμοποιώντας γκλοπ, δακρυγόνα και νεροϊποπίεση, όπως είδαμε και στο προηγούμενο μας θέμα. Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων, καταγράφηκαν και καταστροφές οχημάτων και ένα καμένο λεωφορείο. Ενώ στην ισπανική πλευρά, οχήματα των ισπανικών ενόπλων δυνάμεων αναπτύχθηκαν κατά μήκος των συνόρων, ενώ δεκάδες επίδοξοι μετανάστες παρέμειναν σε λόφο, αδυνατώντας να περάσουν και στην Θέουτα. Στη μαροκινή τώρα πλευρά βλέπω χιλιάδες επίδοξοι μετανάστες συγκεντρώθηκαν στην πόλη Βντικντέν. Παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, ανάμεσα σε όσους προσπάθησαν τώρα να περάσουν, υπήρχαν και γυναίκες και παιδιά, τόσο από το Μαρόκο όσο και από τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Επαναλαμβάνω, το είδαμε το στοιχείο και λίγο πριν. Σχετικά με τη Γαλλία και αναφορικά, με συγχωρείτε πολύ, πριν περάσουμε στις πυρκαγιές που σαρώνουν την Ευρώπη, με συγχωρείτε, πάμε να δούμε Ιταλία και Γερμανία σχετικά με το ζήτημα τη συνθήκη Σέγγεν. Η Ιταλία ανακοίνωσε μόλις εχθές Παρασκευή την αναστολή των ρυθμίσεων ελεύθερης μετακίνησης στη ζώνη Σέγγεν, με την Ισπανία ως απάντηση στη μαζική αυτή ροή μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα από το γειτονικό Μαρόκο. Στο μεταξύ, υπό το φως των γεγονότων στην Θέουτα, ο Ομοσπονδιακός Υπουργός Εσωτερικών

της Γερμανίας δήλωσε ότι σκοπεύει να διατηρήσει τους νοριακούς ελέγχους στα χερσαία σύνορα της Γερμανίας και μετά τον Σεπτέμβριο, οπότε και πρόκειτο να εκπνεύσει και ισχύς του μέτρου. Επιπλέον μέτρα κρίνει απαραίτητα το Συνδικάτο των Αστυνομικών, ενώ η αριστερά ζητά η Γερμανία να δεχτεί μετανάστες από τον Ισπανικό θύλακα. Και η Γαλλία ενισχύει, θέλω να σας ενημερώσω, τους ελέγχους στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής αυτής εισόδου των μεταναστών στην Θέουτα. Ο Γάλλος, πιο συγκεκριμένο υπουργός εσωτερικών, ο Λοράν Νουνιές, ανακοίνωσε μόλις εχθές Παρασκευή ότι θα αυξηθεί ο αριθμός αστυνομικών και χωροφυλακών που θα αναπτυχθούν εκτάκτως στα σύνορα με την Ισπανία λόγω της μαζικής εισροής μεταναστών από το Μαρόκο στον Ισπανικό θύλακα. Από σήμερα, λοιπόν, Σάββατο, όπως σημειώνεται, θα πενταπλασιαστούν, ανεβάζοντας έτσι σε 334 τον αριθμό των αστυνομικών και χωροφυλακών που αναπτύσσονται εκτάκτως, έτσι να το σημειώσω αυτό, να το τοποθετήσω σε μία παρένθεση, επιπλέον του προσωπικού που κινητοποιείται συνήθως, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά ο Λοράν Νουνιές, ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην μάχη με τις φλόγες που δίνουν στην Ευρώπη και σε διάφορες χώρες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη Γαλλία. Η κατάσταση παρουσιάζει ωστόσο σημάδια βελτίωσης, αλλά οι πυρκαγιές εξακολουθούν να απειλούν περιοχές της Πορτογαλίας, της Τουρκίας και της Ισπανίας, ενώ η Ουκρανία απέστειλε δυνάμεις για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης. Ειδικότερα, η Ουκρανία απέστειλε δύναμη 70 διασωστών και 15 εξειδικευμένων οχημάτων στη Γαλλία, προκειμένου να ενισχύσει και τις επιχειρήσεις αντιμετώπισης των καταστροφικών αυτών δασικών πυρκαγιών που ανάγκασαν και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Παρότι οι αρχές κάνουν λόγο για σημαντική βελτίωση της κατάστασης στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι φωτιές εξακολουθούν να απασχολούν πολλές ευρωπαϊκές χώρες, με ενεργά μέτωπα την Πορτογαλία, με ενεργό μέτωπο και την Τουρκία, όπως επίσης και την Ισπανία. Στο μεταξύ, παραμένουμε στο ζήτημα της Γαλλίας. Μεγάλη πυρκαγιά που αποτέφρωσε περίπου 420.000 στρέμματα κοντά στο Μπορντού έχει πλέον σταθεροποιηθεί, να σας μεταφέρω, χάρη στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Εχθές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές της περιφέρειας Ζηρών, τώρα η φωτιά παραμένει εντός της περιμέτρου της. Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες στην συγκεκριμένη περιοχή που απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και επέμβαση. Στην Πορτογαλία, ωστόσο, οι αρχές συνεχίζουν τη μάχη με ένα μέτωπο. Με ένα μεγάλο μέτωπο στην περιοχή Βαλπάσος, το οποίο και καίει αδιάκοπα από την Τρίτη. Σχεδόν 800 πυροσβέστες, σκεφτείτε, έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή όπου η φωτιά έχει ήδη καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει και τον ελαφρύ τραυματισμό τουλάχιστον 5 ανθρώπων. Ο περιφερειακός διοικητής, μάλιστα, της πολιτικής προστασίας Αλμπάνο Τεσέιρα, έκανε λόγο για μια ιδιαίτερα έντονη νύχτα επιχειρήσεων. Και περνάμε στην Τουρκία, όπου και εκεί εκατοντάδες πυροσβέστες επιχειρούν για τον περιορισμό των πυρκαγιών που ενισχύονται από τους χειρούς ανέμους και απειλούν και δημοφιλείς, μάλιστα, τουριστικές περιοχές στις ακτές της Μεσογείου, στην επαρχία τώρα Μπαλικεσίρ, όπου εξακολουθούν να μένονται εστίες γύρω από τις τρεις πόλεις. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ οι αρχές προχώρησαν και στην εκένωση 3 χωριών. Στην Ισπανία, επανερχόμαστε. Ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ, γιατί δεν το υπογραμμίσαμε λίγο πριν, ήρεκε την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη μεγάλη πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης. Αυτό καθώς οι αρχές ανακοίνωσαν ότι δεν υπάρχουν ευτυχώς πλέον ενεργά μέτωπα. Κατά τη διάρκεια της κρίσης είχαν απομακρυνθεί και περισσότεροι από 60.000 κάτοικοι. Υπενθυμίζω, οι περισσότεροι από τις οποίους έχουν πλέον επιστρέψει στις οικίες τους. Υπομερικό έλεγχο και η φωτιά κοντά στο μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό του Ηνωμένου Βασιλείου, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Να συνεχίσουμε στη Γάζα στο επόμενο μας θέμα, γιατί τρέχει και ο χρόνος μας. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χθες τη δημοσιότητα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε για να τεθεί σε εφαρμογή η δεύτερη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα, η οποία και προβλέπει κυρίως τον αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή αποχώρηση των Ισραηλινών δυνάμεων από το Παλαιστινιακό έδαφος. Ειδικότερα, η Χαμάς ανακοίνωσε ότι δέχτηκε τη συμφωνία. Έναν οδικό χάρτη επίσης 15 σημείων. Το Ισραήλ από τη μεριά του δεν έχει απαντήσει επισήμως, όμως ο ακροδεξιός υπουργός το χαρακτήρισε απαράδεκτο. Μένουμε συντονισμένοι και θα δούμε και από τη νέα εβδομάδα νέες εξελίξεις σε όλα αυτά τα θέματα. Λοιπόν, κλείνουμε την διεθνή επικαιρότητα στο σημείο αυτό. Συνεχίζουμε ωστόσο το καθημερινό μας μαγκαζίνο. Έχει μείνει άλλη μία ενότητα αναλυτικά. Επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα για να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2. Μέχρι και τις 2 πάμε παρέα.

Τελική ευθεία τώρα τη σημερινή μα εκπομπή, εδώ βεβαίω στο News 97,2, όπου παρακολουθήσαμε αναλυτικά τα θέματα τη επικαιρότητά μα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Παρακολουθήσαμε κατά κύριο λόγο, εστιάσαμε στην εσωτερική δισογραφία με τα πύρινα μέτωπα που εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη την Ελλάδα ανά την επικράτεια. Ωστόσο, να πω κάτι, καθώ διανύουμε το Σαββατοκύριακο, κίνδυνο δεν έχει περάσει, έτσι. Βρισκόμαστε σε κατάσταση ακραίου κινδύνου, κατηγορία συγκεκριμένα 5, για πολλέ περιοχέ τη χώρα, με την πολιτική προστασία να πραγματοποιεί και διαρκεί έκτακτες συσκέψεις και τις δυνάμεις του κρατικού μηχανισμού να είναι σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Οι αρχές λοιπόν απευθύνουν και διαρκή έκκληση προς όλους μας, προς όλους τους πολίτες για μέγιστη επαγρύπνηση, καθώς ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές περιοχές δυσχεραίνουν το έργο των αρχών και καθιστούν και την κατάσταση εξαιρετικά δύσκολη. Αποφεύγουμε λοιπόν οποιαδήποτε εργασία ή δραστηριότητα στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει σπίθα και αν αντιληφθούμε, υπενθυμίζω, καπνό, καλούμε αμέσως το 199 ή το 112. Να υπενθυμίσω ακόμα δύο θέματα. Ακραίος κινδύνος πυρκαγιάς κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5. Αναμένεται για σήμερα Σάββατο 1η Αυγούστου για την Αττική και την Εύβοια, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εξέδωσε και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Ενώ κλειστοί παραμένουν για κάθε δραστηριότητα, υπενθυμίζω και αυτό, οι Λόφιλοι Καβητού και Φινόπουλου στην Αθήνα, μέχρι να υπάρξει και νεότερη ενημέρωση εξαιτίας και του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και ισχυρών ανέμων, όπως προαναφέραμε και λίγο πριν. Οπότε τώρα, σε μια ημέρα που σημαδεύτηκε από όλα αυτά τα δύσκολα μέτωπα, εκενώσεις οικισμών μέσω του 112 και μεγάλες μάχες με τις φλόγες, η προστασία, καταλαβαίνετε, του περιβάλλοντος, κυρίως της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, πραγματικά ειδικά αυτές τις ημέρες αποτελεί συλλογική ευθύνη και βρίσκεται σε πρώτο πλάνο. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Εγώ ανανεώνω φυσικά το ραντεβού μου για την επόμενη εβδομάδα εδώ βεβαίως στο News 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα σε όλους.

0: κάθε πρωί. Στον Easy 97,2.
1: Τώρα που πες δάσκαλο, έχω μία ειδισάρα μετά για έναν δάσκαλο, έτσι, ο οποίος την έπαιξε στους μαθητές του πάρα πολύ ωραία.
2: Την έπαιξε στους μαθητές τους.
1: Δεν ακούστηκε ωραία αυτό. Δηλαδή, τους την έφερε.
2: Α, ωραία.
1: Τους την έφερε πάρα πολύ ωραία.
2: Γιατί πραγματικά λέω τέτοια είδηση και να την βάλω. Για ποιο λόγο, δηλαδή. Γιατί να μην την βάλω τον εκπαιδευτικό κλάδο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.